0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μου κάνετε, πώς μας είστε? Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πράε.
0: Είναι το Breakfast Show που σας είπαμε. Είμαστε στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Τι κάνετε? Ωραίο πρωινό.
1: Ωραίο πρωινό που σε πήρε ο ύπνος και έπρεπε να σε ξυπνήσω. Και φρίκαρα τη ζωή μου γιατί σε παίρνω. Ξέρω πότε σε παίρνει ο ύπνος, είναι δεδομένο πια.
0: Ξέρεις πότε με παίρνει ο ύπνος, αλλά με παίρνει σε 7.30 τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Τι να το. 6.30, τι να το κάνω.
1: 6 και 4 σε πήρα πρώτον. Και δεύτερον ακούω ένα. Οχ, ζωή! Και λέω, αν είναι έτσι, δεν θα σε ξαναπάρω να σε ξυπνήσω. Αν φοβάμαι, θα μου πεθάνει από έμφραγμα.
0: Δεν θα σου πεθάνω από έμφραγμα, απλά να παίρνει λίγο νωρίτερα. Βλέπει ότι είμαι πάντα ακριβή. Κατεβαίνω κάτω 6 και 10. Έχει πάει 6 και 4 και δεν, έχεις, δεν έχω κατέβει.
1: Φαντάστηκα ότι μπορεί να πεθάνει, σε έχει κανένα κόψιμο.
0: Ή έχω κοιμηθεί. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, παιδιά? Όπως καταλαβαίνετε, στη Σπίντα ήρθαμε, οπότε έχουμε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ κέφι. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα και σήμερα. Τι συμβαίνει με τα ούφο στην Ελλάδα?
1: Α, έχω πολλά να σου πω. Πώς αλλάζουν τα πράγματα στον πόλεμο της ξαπλώστρας, Αργύρη μου?
0: Πόσο πρέπει να τρέξεις για να κερδίσεις το βάρος σου σε τυραμισού?
1: Αιώνες τόσο τυραμισού που τρώω. Τα όρατα παπούτσια της Σανέλ που κάνουν πάταγο.
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρα 20 παίζουμε τα αγαπημένα σας 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης, παιδιά, μην τα ξαναλέμε. Το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929 για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να ανταλλάσσουμε ωραίες καλημέρες. Ωραία. Τι θέλει
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεν έχει πιει καφέ τώρα και είναι μέσα στα νεύρα.
0: Εγώ δεν έχω πιει καφέ και το delivery δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν.
1: Βγείτε έξω στο προάβλιο, πιαστείτε στα χέρια να δούμε ποιος θα κερδίσει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα το ματάκι σας. Είναι Τριτούλα, είναι 12 Μαΐου.
1: Και είναι μια πολύ ωραία Τριτούλα, παιδιά μου, γιατί έχουμε στην παρέα μας τα The My Rewards Coupons. Και τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός και έτσι έχει ζέστη έξω, και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λιγάκι την καρνταρόμπα μας, να κάνουμε μια ανανέωση. Αν μπείτε τώρα στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons, μπορείτε να βρείτε κουπόνι για το About You για να πάρετε έκπτωση έως και 20% στις αγορές σας. Άσε που μπορεί να βρείτε και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορά, τεχνολογία και τόσα πολλά ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? The My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, σήμερα όπως βλέπετε ξημερώνει μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το θερμόμετρο...
1: Μια καλή μέρα, όχι, μια
0: όχι,
1: καλή
0: όχι,
1: μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα γιατί το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλή μέρα, αυτό είναι προθέρμανση.
0: Εντάξει, την άλλη τον άνοιξε το χυμό σου.
1: Τον άνοιξα το χυμό μου.
0: Την ίδια στην πύρα σου.
1: Σα πήρα μου καλή, χυμό πήρα. Μπας και πάω μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα είναι πολύ καλή μέρα σήμερα.
1: Καλή
0: παιδιά.
1: Μέρα, 29 βαθμοί, δεν το ακούω να ξέρεις. Μάη μήνα, τέλος πάντων.
0: Αυτό θα
1: είναι. Αχ, μου θύμισε ένα τραγούδι της Βανδύ τώρα. Στολισμένη από τα Χριστούγεννα.
0: Η Αθήνα.
1: Όχι, στολισμένη από τα Χριστούγεννα.
0: Η Ραφίνα.
1: Περιμένω για σένα μέχρι Μάη μήνα. Αυτό έλεγε η Βανδύ.
0: Το Αθήνα με το μήνα πάει.
1: Δεν
0: πάντως.
1: Είχε το Αθήνα.
0: Βάλε αυτό τώρα εκεί.
1: Όποιος πέρα. Όποιος θυμάται τους στίχους της Βανδύ, Μάη μήνα, να μας το στείλει. Στο Viber 6942-929-929.
0: Πες Μαρή την κίνηση.
1: Στολισμένη από τα Χριστούγεννα βιτρίνα, έμεινα για σένα μέχρι Μάη μήνα. Μας, αυτό είπε η Βανδύ.
0: Η Αθήνα πιο καλά κόρη δεν ταιριαζε, να το πει στο Φίβο.
1: Όχι. Α. Λοιπόν, το Δελιβοριά σκέφτηκα. Να σου πω, δεν θα την πω την κίνηση. Εντάξει, είπα τη Βανδύ. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Στον Κηφισό κάτι τέτοια έχει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει κίνηση, μωρέ. Το Κηφισό στο κλασικό σημείο, στο Περιστέρι, εκεί μέχρι την Αιωνία, τίποτα άλλο.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. Γιουχού!
1: Να μας πάρει η Βανδύ να μας πει για ποιον το έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χουντίνι, Ντούα Λίπα, πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: Εσύ είσαι το ρολόι του Kiss.
0: Εγώ είμαι το ρολόι
1: του Kiss.
0: Εγώ είμαι το ρολόι του Kiss, γιατί θέλω όποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο του, πανικόβλητος όπως ξύπνησα εγώ σήμερα το πρωί επειδή δεν είχα βάλει ξυπνητήρι κατά λάθος, να ξέρει πού είναι, σε ποια χώρα, τι ώρα είναι και πώς έχει αργήσει τη δουλειά του.
1: Βρισκόμαστε στην Ελλάδα λοιπόν.
0: Άρα πρέπει να ξεκινάω από εκεί.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην Ελλάδα του 2026.
1: Αυτό για μένα αυτό πιάνει. Τώρα η ώρα δεν με νοιάζει. Το τι είναι το 2026 να ξέρω.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για ένα παντρεμένο ζευγάρι με 33 χρόνια εμπειρία στο γάμο αυτό. Και μας εξηγούν πώς το συστατικό της επιτυχίας του γάμου τους.
1: Α, για πες το.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν, εκείνος ήταν 36, εκείνη ήταν 24. Εκείνος ήταν αλεσινοδός, εκείνη ήταν φοιτήτρια δημοσιογραφίας.
1: 36-24, εντάξει.
0: Ναι. Πριν από 33 χρόνια ξεκίνησε ο έρωτας αυτός, ήταν Κεραυνόβολος με την πρώτη ματιά. Μιλάμε φυσικά για τον Ετιέν.
1: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, συνέχισε.
0: Και τη Μαριέτ.
1: Μάλιστα,
0: ο Ετιέν και η Μαριέτ λοιπόν. Εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής. Παντρευτήκαν, κάναν τα παιδιά τους, είχαν να διαχειριστούν πολλά θέματα. Γιατί ο Ετιόν είχε και προηγούμενη οικογένεια, οπότε πρέπει να διαχειριστεί όλους τους συμβιβασμούς, τους διακανονισμούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
0: να μεγαλώσουν
1: αυτά,
0: τα παιδιά τους.
1: Λάθη κάνουμε.
0: Φυσικά, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Τα προβλήματα ήταν πολλά, όμως μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής κατάφεραν να κρατήσουν το γάμο τους δεμένο και έτσι την οικογένειά τους στενή, γιατί πάντα φρόντιζαν μία φορά τη βδομάδα να αφιερώνουν μία μέρα σε αυτούς.
1: Μία ολόκληρη μέρα ή ένα βράδυ, μέρα, ας πούμε.
0: Μία ολόκληρη μέρα σε αυτούς. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό, με παιδιά και με σκυλιά και με όλα.
1: Πάντως... Γίνεται καλέ, τα κλειδώνεις τα παιδιά στο σπίτι.
0: Σου λέει λοιπόν ότι...
1: Πετάς και μια γιαγιά μέσα, την κλειδώνεις κι αυτή.
0: Σου λέει λοιπόν ότι με μία μέρα τη βδομάδα, αν αφιερώνει το ζευγάρι στον εαυτό του αποκλειστικά να κάνουν πράγματα και να βρίσκονται, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας αυτής της συνταγής. Επίσης, και οι δύο συνειδητοποίησαν πάρα πολύ νωρίς ότι ροχαλίζανε.
1: Τέλειο.
0: Οπότε σου λέει, εμείς δεν θα κοιμηθούμε ποτέ καλά. Βάλανε χωριστές κρεβατοκάμαρες λοιπόν, βρισκόντουσαν για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και κοιμόντουσαν ωραία και ποιοτικά. Και έτσι λοιπόν αυτό συμβουλεύουν όλα τα ζευγάρια, αν θέλουν ο γάμος τους να κρατήσει πολύ και να μην είναι ο ένας πάνω στη μούρη του άλλου, να έχουν χωριστές κρεβατοκάμαρες.
1: Μην τολμήσεις και πεις να μας πάρουν τηλέφωνο ερωτευμένα ζευγάρια. Δεν θέλω ερωτευμένα ζευγάρια, θέλω αυτούς που τους έχει γκαντεμιάσει μοίρα και δεν έχουν σταυρώσει να είναι σε μια σχέση.
0: Όχι, εγώ θέλω να μας πάρει κάποιος που ροχαλίζει πάρα πολύ. Ένας που ροχαλίζει. Όχι, μας είπαν. Και να κοιμάται χωριστή κρεβατοκάμαρα. Αυτό προσθετικά. Ένας που ροχαλίζει ή μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχετε το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες για να μην.
1: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν. Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι τη μοίρα. Ένας που δεν έχει σταυρώσει σχέση, γιατί είναι όλα περίπλοκα.
0: Δεν έχουμε μπερδέψει τώρα. Τι θες να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί ήδη εδώ παίρνει πολλοί κόσμο. Δεν καταλαβαίνω τι.
1: Δεν ξέρουμε γιατί παίρνει ο κόσμο.
0: Τι είστε όλοι εσεί που παίρνετε.
1: TGI Fridays.
0: 2-10-80-50.000 ξεκινάτε να καλείτε. Τώρα από όλα αυτά που είπαμε, ό,τι καταλάβατε. Ένας που ροχαλίζει, ένας ερωτευμένος, ένας διαζευμένος, ένα χρέπι της ζωής. Ας πάρει όποιος είναι και θα δούμε τώρα. Κατά περίπτωση θα πάει. 2-10-80-50.000.
1: Γιατί σας έχουμε TGI Fridays δωρεπιταγή 50 ευρώ, ε! Μην πάτε πουθενά.

0: Hello.
1: Good morning. Η πρώτη καλημέρα.
2: Καλέ, τι αγώνας δρόμου ήταν αυτός πάλι.
3: Με το τηλέφωνο.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει, παιδιά. Μπλοκάραν οι γραμμές μέσα στο στούντιο και τρέχαμε έξω στη γραμματεία να ξεμπλοκάρουμε τις γραμμές.
3: Και βγήκαμε στη γραμματεία, δεν είχε τίποτα.
2: Σήκωσα και κάτι τηλέφωνο, μου μιλήσαν κάτι κυρίες, δεν προλάβαινα και την ώρα. Χίλια συγγνώμη αν έκλεισα κανένα τηλέφωνο στη Μούρη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε για πρώτη καλημέρα τη φίλη Έρικα. Καλημέρα, Έρικα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα μου.
2: Φανταστικά. Να σου πω, Έρικα, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που προαναφέραμε πριν, εσύ ποια είσαι?
4: Εμένα ροχαρίζει ο σύντροφός μου.
3: Έρικα, τι βασανιστήριξες, πόσα βράδια έχω κοιμηθεί κλαίγοντας από ροχαλιτά άλλων.
2: Πού με κοιμήθηκες?
4: Θα εκπλαγείτε με αυτό που θα ακούσετε.
2: Για μίλα μου, Έρικα.
4: Μίλα μου γι' αυτό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ όταν τον ακούω να ροχαλίζει, επειδή είναι ένας άνθρωπος που κουράζεται πάρα πολύ,
2: ναι,
4: με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Ναι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση, γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
3: Έλα,
2: αυτό, αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε? Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
4: Ένα χρόνο περίπου.
3: Στον ένα χρόνο.
2: Θέλω να μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι, στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην παραλία με μη.
5: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock. Pick and go.
7: Με Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, Καμίλα Καμπέλιο και Χαβάνα Ουνανά.
1: Και μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα φυτοζώ πράγμα.
0: Αλλά και οι μαθήτρες από το Χανιά θα μάθουμε τι φτιάξανε, γιατί λέει μια συσκευή AI φτιάξανε κατά του σχολικού άγχους. Για να δούμε τι κάνανε τα κορίτσια. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Breakfast 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: δες, είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσπάσουν.

0: Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fun. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, Τριτούλα 12 Μαΐου, και μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γητιάζουν με το διελλήνικο και φιλοξενεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
1: Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική και κυπουρική, μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα παρέα με όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
0: Εξαιρετικές πρωτοβουλίες και ενέργειες αυτές. Εμείς με τη σειρά μας ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, το αγαπημένο σας όνομα Πολυζόφυτο. Παίζουμε με το γράμμα νι και εσείς πρέπει να καλέσετε.
1: Λέμε Νίκος.
0: Ναι, ναι. Νταούλη, ντομάτα. Εσείς τώρα πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 για να παίξουμε. Γιατί αλλιώς θα παίξω εγώ με τη ζωή. Για δεν έχει τι να κερδίζουμε. Καλλιτικά σερι up. Αυτά είναι για εσάς. Τα έχουμε εξασφαλίσει για τους ακροατές μας μόνο. Σερι up καλλιτικά λοιπόν. Για όποιον τα βρει όλα με το γράμμα νι, όνομα Πολυζόφυτο επάγγελμα, καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
5: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ όρεξη να παίξουμε και είναι Τρίτη, είναι 11 Μαΐου, 12 καλέ, τι 11, 11 ήταν
1: είναι
0: χθες.
1: Σήμερα.
0: Τι είναι σήμερα, ποιος είμαι.
1: 12 Μαΐου.
0: 12 Μαΐου είναι παιδιά.
1: Δεν ξέρω καν που βρίσκομαι σήμερα.
0: Σήμερα μας έχει
1: και
0: πάει.
1: Με πήρανε και με πετάξανε.
0: Μας έχει πάει από το πρωί, πραγματικά δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα. Και εγώ το έπαθα χθες αυτό. Νόμιζα ότι ήταν 10, ενώ ήταν 11.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι έχουμε περάσει σήμερα, Αναστασία. Όλα στραβά για να ξυπνήσουμε. Επειδή μάλλον σήμερα ήμασταν λίγο κοιμισμένοι.
1: Ναι, αλλά μας έχουν βγάλει από τη ρουτίνα μας. Και εγώ έχω αποδιοργανωθεί. Δεν ξέρω που είμαι. Σε ποιο σταθμό είμαι. Αν είμαι ξύπνια. Αν κοιμάμαι.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Όταν μπλοκάρει.
3: Από τη ρουτίνα, γιατί πώς βγήκα.
0: Αργήσαμε λίγο το πρωί λίγο να ξυπνήσουμε.
1: Τον πήρε ύπνος, καλέ, αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Τον πήρε ύπνος, ξέχασα τα κλειδιά μου. Γυρίσαμε, πήρε τα κλειδιά μου, ήρθαμε εδώ πέρα.
0: Χάθηκε το delivery με τον καφέ. Μετά μπλοκάραν οι γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι να σου λέω τώρα, άστο.
3: Λοιπόν, και δεν είναι και 13.
0: Και δεν είναι και 13.
1: Αύριο είναι Τρίτη και 13.
3: Αύριο.
1: Όχι, σήμερα
3: αύριο είναι Τετάρτη και 13.
1: Στο Αναστασία.
0: Λοιπόν, η Αναστασία, τι λες, θα το ισιώσεις το πράγμα έτσι λίγο να κερδίσεις, να χαρεί η ψυχούλα μας.
3: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, με το γράμμα νι παίζουμε. Νίκος, Νταούλιο, okay. Ντέφι, όλα αυτά.
1: Νορβηγία. Καλλιντικά. Άσε βρε, θα πούμε.
0: Καλλιντικά
1: σε Ρία Cosmetics θα κερδίσεις. Είσαι έτοιμη.
3: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Φύγαμε. Ένα όνομα.
3: Νικολέτα.
1: Ένα φυτό.
3: Ντάλια.
0: Εκεί μπαίνει η βενζίνη στο αυτοκίνητο.
3: Ντεπόζιτο.
1: Το κόβουμε από τα χέρια αλλά και από τα πόδια.
3: Νύχια.
0: Διάσημη πάπια της Disney.
3: Ο Donald Duck.
1: Ένα αντικείμενο.
3: Νυχοκόφτης.
0: Έτσι λέμε το σύνολο από 12 όμοια πράγματα.
3: Ντουζίνα.
1: Το άχρωμο και συνήθως άσμο και άγευστο υγρό στοιχείο της φύσης.
3: Νεράκι.
0: Μια χώρα.
3: Νορβηγία.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ένα επάγγελμα.
0: Έλα καλή στα στερνά.
1: Οδηγάει τα λύκες. Οδηγάει τα λύκες.
0: Μπράβο.
3: Να πω και ένα ακόμα. Για να είμαι δίκαιη.
0: Νευρολόγος.
1: Μπράβο.
0: Μας κοψοχόλια στο τέλος. Τα πήγε όλα πυροβολικά.
1: Άχρωμο και συνήθως άοσμο και άγευστο υδρό. Εγώ τελείωσε. Αντίο.
0: Την πορτοκαλάδα θα έλεγες.
3: Δεν ήταν το νεράκι ρε παιδιά.
1: Το νεράκι ήταν. Μα είσαι πολύ. Έχεις κοφτερό μυαλό.
0: Έχεις κοφτερό μυαλό.
3: Όχι, Έλληνα σταυρόλεξα από μικρή με τη μαμά μου.
1: Βασίλισσα.
3: Ναι, έχω εκπαιδευτεί.
0: Λοιπόν, Αναστασία, κέρδισες τα καλλιντικάκια για τα μουτράκια τα ωραία.
3: Επομένως,
0: σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι γρήγορη, πάντα έτσι δημιουργική. Να μας ακούς πάντα. Είναι προϋπόθεση αυτό για να πάει καλά η ζωή σου.
3: Ναι, ναι, ακούω.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Φιλιά.
2: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: Αναστέζια και Left Outside Alone ακούμε εδώ στο 92,9 και έτσι θα σου κάνω αργύρι, θα σε αφήσω έξω μόνος σου από το σταθμό, μας και ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
1: Για
0: και
1: πες.
0: Αυτά είναι τόσο, δηλαδή εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό να διαβάζεις για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Φανταστικό.
0: Με τις καινοτόμες ιδέες τους. Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη. Η Εύα Γκολίκοβα, η Ελευθερία Τζαγαράκη, η Αλεξάνδρα Παπαδογιοργάκη και η Ζουλιέν Χαραλαμπάκη.
1: Η Κρήτη, για κάποιο λόγο, νομίζω έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Αρκετές φορές, νομίζω, αρκετά παιδιά έχουμε πει για διάφορες ευρεσιτεχνίες που έχουν διακριθεί σε πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.
0: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
1: Να πω, ρε παιδί μου.
0: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
1: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν, τι καταφέρανε.
0: Λοιπόν, καταφέραν αυτά τα κορίτσια, έτσι εμπνευσμένα από τη δική τους καθημερινότητα στα σχολικά τους χρόνια, που είναι μέσα στο άγχος, στο στρες κτλ. Mm. Καταφέραν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή με τη βοήθεια του AI, το Calmify AI, που σημαίνει χαλάρωσε, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός.
1: Okay.
0: Τότε Calmify χαλάρωσε,
1: okay,
0: κάπως. Και πήγανε λοιπόν αυτά τα παιδιά σε έναν διαγωνισμό. Καταρχάς, αυτή η εφαρμογή ουσιαστικά διαβάζει τις εκφράσεις του προσώπου σου με τη βοήθεια του AI. Οπότε καταλαβαίνει πότε έχεις άγχος. Και όταν εντοπίσει αυξημένα επίπεδα άγχους, ενεργοποιεί αυτόματα χαλαρωτική μουσική και λειτουργίες που βοηθούν τον μαθητή να ηρεμήσει και να επανακτήσει τη συγκέντρωση.
1: Πώς το βοηθάει?
0: Ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης σου λέει πώς το βοηθάει, με ρώτησες.
1: Ναι.
0: Σου βάζει χαλαρωτική μουσική και σου.
1: Έλα,
0: σε βοηθάει εσύ να ηρεμήσεις. Δηλαδή σου έχει διάφορες λειτουργίες μέσα για να σε ηρεμήσει.
1: Φανταστικό.
0: Αυτή η εφαρμογή.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που καταφέρανε και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό ανάμεσα σε ομάδες από Ισπανία, Ολλανδία, Αλβανία, Ρουμανία, Τουρκία.
1: Μπράβο στην Κρήτη.
0: Ναι, μπράβο στα
1: κορίτσια. Στα
0: κορίτσια. Τέσσερα κορίτσια.
1: Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους και μπράβο τους. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Sabrina Carpenter και Espresso εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Και άλλη μια φορά έβαλα μακριμάνικο.
0: Εννοείται.
1: Εχθές έτσι έβρασε αμασκάλι μου.
0: Εχθές δεν είχε και τόση θερμοκρασία. Δεν ήταν τόσο ψηλά η θερμοκρασία, φαντάζομαι σήμερα. Λοιπόν, ζέστη, ήλιος, δεν το κόβει τίποτα, δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά. Πραγματικά σήμερα θα σκάσει η πέτσα μας.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι της Αθήνας είναι σε μια κατάσταση λίγο ταλαιπωρήσιμη, θα έλεγε κανείς. Με ένα Κηφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αλλά μετά, στην κάθοδο, έχει πολλή κίνηση και εκεί λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση θα βρείτε εκεί πέρα, θα τα βρείτε σκούρα. Όπως και η Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, σε μια μεγάλη έκταση, έχει αρκετή κινησούλα. Εντάξει, το κέντρο, όπως θα ξέρετε, Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νεοκόσμου μέχρι την Καλλιρόης έχει κίνηση. Η Αρδιτού για την ώρα την παλεύει κάπως, κουτσά στραβά. Η Αλεξάνδρας είναι καλησπέρα. Η άνοδος είναι καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα,
0: είναι.
1: Όχι, βασικά είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα είναι η άνοδος. Αλεξάνδρας, γιατί θα μείνετε εκεί για ώρες.
0: Ωραία, μην αγχώνεστε εσείς για τίποτα, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες που αλλού μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Ordinary και Alex Warren ακούμε εδώ στο 92,9 και σε αυτό το υπέροχο, ζεστό, καυτό πρωινό Τρίτης.
1: Ναι, 12 Μαΐου και μιας και μιλάς για καυτό πρωινό, το καλοκαιράκι έρχεται, θα είναι καυτό και όλοι θα ξεχυθούμε κάποια στιγμή όποτε μπορεί ο καθένας σε μία ξαπλώστρα για να δροσιστούμε.
0: Για δύο μέρες που θα είναι η άδειά μας το καλοκαίρι.
1: Όμως, όσο είναι, μία ξαπλώστρα θα την κάτσεις. Τα ξενοδοχεία λοιπόν σου λέει ότι αλλάζουν την πολιτική μετά το περιστατικό με την αποζημίωση από Γερμανό τουρίστα στην ΚΟ. Θυμάσαι, όχι πρόσφατο είναι, ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην ΚΟ και συνειδητοποίησε ότι προσπαθώντας να πιάσει μια ξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα, τρώνε πρωινό, πετάνε.
0: Ναι, καλέ, πάμε να πιάσουμε την ξαπλώστρα μας, σαν τις γιαγιάδες στο Στασίδι στην εκκλησία.
1: Έκανε αγωγή λοιπόν στο ξενοδοχείο και δικαιώθηκε. Και μάλιστα τα ξενοδοχεία σου λέει τώρα, για να μην κληθούν να πληρώσουν αποζημιώσεις και σε άλλους ανθρώπους που θα κινηθούν ανάλογα, προχωράνε σε νέες πολιτικές για να μην.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως πώς το σκέφτηκε να τους κάνει αγωγή επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι σε αυτά δεν χαμπαριάζουν.
0: Οι Γερμανοί ειδικά.
1: Δεν χαμπαριάζουν.
0: Άστο, ναι.
1: Ήρθα εγώ για διακοπές και θα μου βγάλει το λάδι, γιατί ο καθένας πετάει πάνω μια πετσέτα και νομίζει ότι θα την έχει όλη τη μέρα. Έτσι γίνεται και με το παρκάρισμα εδώ στην Ελλάδα. Σου βάζουν ένα κόνο ή μια καρέκλα πάνω στο δρόμο.
0: Άσε με, άσε με, γιατί το παρκάρισμα είναι πραγματικά. Πραγματικό βραχνά. Την ξαπλώστρα δεν με νοιάζει. Παίρνω μια πετσέτα και ξαπλώνω στο πάτωμα. Τα μάξι δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση του δρόμου και να φύγω.
1: Τώρα λοιπόν σου λέει ότι τα ξενοδοχεία βάζουν ανθρώπους που περνάνε κάθε τόσο, τσεκάρουν τις ξαπλώστες και αν βλέπουν παρατημένα αντικείμενα πάνω, τα μαζεύουν.
0: Τα τζουρνεύουν και τα βάζουν στα πολεστέντα.
1: Ακριβώς. Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν. Να σου πω κάτι, είχε γίνει μάστιγα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Μου έχει τύχει αυτό. Να πηγαίνεις και να.
0: Να είναι, το κάνεις εσύ. Να,
1: όχι, όχι, ρε, είναι ντροπή. Δεν το έχω σκεφτεί να το κάνω ποτέ. Αλλά μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 ξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώμενες. Άδειες. Όχι με πράγματα.
0: Με ένα βρακί, μια πετσέτα, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
0: Θα πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: 14 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα έχω μια λιγούρα.
1: Σε παρακαλώ, άσε με να σε πάω στην Ιταλία.
0: Γι' αυτό θέλω, έχω
1: αυτή
0: μια λιγούρα.
1: Αυτή τη φανταστική χώρα. Λοιπόν, έρχεται σε μία από τις πιο γνωστές πόλεις της Ιταλίας για το τιραμισού. Το Τρεβίζο της Ιταλίας. Γίνεται μαραθώνιος. Τώρα 11 Οκτωβρίου νομίζω, κάπου εκεί πέρα, το 2026.
0: Δεν το λες και
1: θα
0: τώρα.
1: Θα σε πάω εγώ τον Οκτώβριο. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να κλείσουμε θέση, να κλείσουμε εισιτήρια. Άκου τώρα τι γίνεται εκεί. Γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Ωραία, όλα καλά. Σου λέει ότι το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος, γίνεται και το φεστιβάλ τυραμισού.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί έχουν το καλύτερο τυραμισού.
0: Ωραία.
1: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
0: Τι σου λένε?
1: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τυραμισού στα κιλά σου. Δηλαδή,
0: στα
1: πόσα
0: κιλά
1: είσαι, 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τυραμισού δικαιούσε. Και εγγραφές όσο πλησιάζει ο καιρός ακριβαίνουνε. Τώρα δηλαδή είναι στα 18 ευρώ, 16 ευρώ.
0: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μετά θα κρυβίνει. Μπορεί να πάει 200 ευρώ
1: ναι,
0: το εγγραφή.
1: Αλλά σκέψε όμως, ρε Αργύριο, ότι πρώτα θα πρέπει να φας και τα 10 χιλιόμετρα τρέξιμο.
0: Εντάξει, πηγαίνω, μπουσουλώντας. Γιατί θα με βάλουν να τρέξω.
1: Περίμενε, θα τρέξει 10 χιλιόμετρα για να φας τυραμισού.
0: Ναι.
1: Θα το έκανες.
0: Γιατί μου το λες έτσι? Μου το λες σαν να είναι κάτι δύσκολο. Φυσικά.
1: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
0: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, θα ξανασταματάω, θα ξαναπερπατάω, οπότε θα τερματίσω. Και όταν τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο, στα 4 δεν έχει σημασία.
1: Όχι στα 4. Με 4 μη σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
0: Και 4 να με τερματίσουν, ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και 4.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρηγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-20.000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8.30 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, εντάξει. Ναι. Θέλω να ρωτήσω.
0: Πες μου.
1: Πού είστε όλοι σήμερα το πρωί? Κοιμάστε. Προσπαθούμε να βρούμε παίκτη για τα 1000 ευρώ το λεπτό που έχουμε κληρώσει. Και πάρα πόσο κληρώσαμε.
0: Κληρώνουμε παίκτη να βγει, να παίρνουμε τηλέφωνο. Θέλω να προετοιμαστώ. Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε κάνει 15.000 κληρώσεις μέσα σε 10 λεπτά.
0: Αν το ξέρεις, κυρά μου, για να σε πάρουμε τηλέφωνο να παίξει, θα στο λέγαμε από χθες. Γι' αυτό είναι η κλήρωση, για να σε πάρουμε τώρα. Πω, το έχω ιδρώσει.
1: Μου τον έχετε ζαλεί. Καλέ, μου τον έχετε κουράσει εδώ πέρα. Τι θα κάνω, πώς θα βγάλει την εκπομπή?
0: Και πρέπει να δώσω και το 10.000.
1: Θα το δώσω το 10.000.
0: Να παρακαλάω εγώ. Να δώσουμε το 10.000. Αντί να μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ και να χτυπάει.
1: Μιλούνια!
0: 9.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα και ψάχνουν το 10. Είναι δυνατόν να υδρώνω τόσο να βρω παίχτη να παίξει?
1: Να σου πω ότι φταίει. Φταίει το γεγονός ότι τους παίρνουμε εμείς. Γιατί αυτοί τι θέλουνε? Φτύσιμο θέλουνε.
0: Φτύσιμο θέλουν. Σαν φτύσιμο.
1: Θέλω να μας παίρνουν και να τους λέμε τώρα δεν θέλω εγώ.
0: Έτσι. Θα παίρνω λοιπόν εγώ τηλέφωνο που θα λέω έχετε κληρωθεί για να παίξετε και με το που θα μου λέει ναι θέλω, παπ, θα το κλείνω.
1: Και θα είναι στην αναμονή.

0: Ήρια.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, το οξύμορο της μέρας τώρα, ακούστε με να δείτε. Η Σελήνη είναι σουσιχθή, σου λέει, σε τρίγωνο με το Δία και χαρίζει. Δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Αισιοδοξία και ευκαιρίες.
1: Χαρά, χαρά, χαρά. Καθημερινή χαρά.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις των ζωδίων για να δούμε και πώς θα πορευτεί η υπόλοιπη μέρα. Not. Φίλε Κρύε, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στο σπίτι ή μια στήριξη που δεν περιμένεις.
1: Μάλιστα, θα πάρεις πατερίτσες μάλλον.
0: Στον κρύο αυτά, όχι σε μένα.
1: Ταύρε μου, μπορεί να λάβεις καλά νέα ή μια πρόταση που σου ανοίγει δρόμους. Το μεσημέρι όμως, με το τετράγωνο προς την Αφροδίτη στους διδύμους, χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές επιλογές και υπερβολές.
0: Φίλε συνάδελφε δίδυμε, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε στόχο που σε απασχολεί. Ωστόσο, το μεσημέρι Σελήνη συγκρούεται με την Αφροδίτη, σου λέει, στο ζώδιό σου, δημιουργώντας εσωτερική ένταση και συναισθηματική αστάθεια.
1: Καρκινάκι μου, νιώθεις αισιοδοξία και ανοίγονται προοπτικές, ιδιαίτερα στα σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια ή εξέλιξη.
0: Λιονταράκια μου, είναι πιθανό να λάβετε σήμερα βοήθεια ή να βρείτε λύση σε κάτι που σας απασχολεί έντονα.
1: Μάλιστα, Παρθένη μου, μπορεί να υπάρξει στήριξη από σημαντικό πρόσωπο ή μια συμφωνία που σας ωφελεί.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε επαγγελματικά θέματα. Ωστόσο, το μεσημέρι, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει σύγχυση σε σχέδια ή μετακινήσεις.
1: Σκορπιέ μου, μία από τις πιο θετικές μέρες για σένα, με έμφαση στη δημιουργικότητα, τη χαρά και την προσωπική έκφραση. Μπορεί να υπάρξουν ευχάριστα γεγονότα ή επιτυχίες.
0: Το ξωτάκι μου καλό, εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή οικονομικών υποχρεώσεων και μπορείτε να βρείτε και λύσεις σε κάτι που σας πίεζε μέχρι τώρα.
1: Εγώ κερί μου, επικοινωνίες, συμφωνίες και επαφές, μπορεί να λάβετε θετικά νέα ή να κλείσετε μια πολύ σημαντική υπόθεση.
0: Α, ζωή, υδροχόη και ζωή. Ενισχύονται, σου λέει, τα οικονομικά σας και έρχονται ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή σταθερότητας. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη δουλειά. Όχι.
1: Στον καιρό έχω δει εγώ αυτά τα νέα.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map

0: ερωτικά με την Beyoncé, που δεν το λες ρωμαντικά, ερωτικά θα το λες.
1: Sexy είναι πολύ.
0: Sexy, oh Jesus.
1: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, έτσι με Beyoncé και έτσι ανεβασμένη διάθεση, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται...
0: Ο ανηματέρ του 92,9 Kiss.
1: Η Beyoncé του Kiss 92,9.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ευρυδίκη Βαλαβάνη, για να αναλάβει το μικρόφωνο με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now, χωρίς διαφημίσεις, και με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, 50 ευρώ δωρεάν επιταγή για καύσιμα από το Kiss 92,9 και την Ελίν, που το δίνουμε και δεύτερο το απόγευμα στις 5 με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time. Επίσης, δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι από τώρα κρούω τον κόδωνα της συγκέντρωσης, γιατί ξεκινάνε η παραγωγή του Kiss να δίνουν όλες τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Οπότε μην το ξεχνάτε.
0: Να είστε προετοιμασμένοι, παιδιά. Πάρτε ένα σημειωματάριο δίπλα σας. Τι είστε στο αυτοκίνητο, τι είστε στο σπίτι, τι είστε στη δουλειά.
1: Και όποτε ακούτε μια απάντηση, τσουπ, σημειώστε τη.
0: Ναι.
1: Αύριο μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να είναι ένας τρελός που να σας πει γεια σας. Κληρωθήκατε να παίξετε σήμερα.
0: Σίγουρα τρελός θα είναι αυτός που θα σας πάρει.
1: Είναι γεγονός.
0: Το ξέρω από το γεγονός. Από το... Ναι. Αυτό τον κύριο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτός ο κύριος. Φανταστικός κύριος.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Εύχομαι να είναι μια καλύτερη μέρα αύριο, γιατί σήμερα αισθάνομαι ότι έχω κάνει 4 εκπομπές.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ έκλεισα το διακόπτη τώρα. Τελείωσε. Ο εγκέφαλος έχει χαλάσει.
1: Ναι, αλλά ακόμα μιλάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, σας παρακαλώ να είστε εδώ, γιατί χωρίς εσάς εδώ είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μια.
0: Εσύ καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε. Να τη βρυδίκη, άντε χαχαχα, τι αστεί που είμαστε.
1: Να ακούσουμε και τα best of. Καλημέρα σε όλους.
2: Kiss Breakfast Show Best of.
1: Ένας που ροχαλίζει, μία που ροχαλίζει πάρα πολύ, και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση, ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην.
0: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν. Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
1: Ας πάρει όποιος είναι και θα δούμε τώρα. Κατά περίπτωση θα πάει.
3: Εμένα ροχαλίζει ο σύντροφός μου. Εγώ όταν τον ακούω να ροχαλίζει, επειδή είναι ένας άνθρωπος που κουράζεται πάρα πολύ,
1: ναι.
3: Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Ναι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση, γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
0: Στον ένα χρόνο.
3: Όχι, δεν πιάνω
0: τον εαυτό.
1: Θα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια. Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Κο, και προσπαθώντας να πιάσει μια εξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Έκανε αγωγή λοιπόν στο ξενοδοχείο και δικαιώθηκε. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 εξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
0: Με ένα βρακί, μια πετσέτα, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι, αν ήταν με ένα βρακί δεν θα παραπονιόμουν.
0: Πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την...
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
4: Άλλη.
1: Ποιος συνέθεσε την ένατη συμφωνία?
4: Μετόβεν.
1: Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Τζακ στην ταινία Τιτανικός?
4: Άλλη.
1: Πόσα χρόνια διήρκησε ο εκονταετής πόλεμος?
4: Άλλη, εφάλκος.
1: Ποιο άθλημα χρησιμοποιεί τον όρο Ρουαμάτ?
4: Ρουαμάτ, στα χαρτιά.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
4: Πάμε παρακάτω, κολλήσει, δεν.
1: Τι είναι το αβοκάντο, φρούτο ή λαχανικό?
4: Τα έκανα σαλάτα, δεν πειράζει.
1: Περίμενε, μωρέ, μη μου βιάζεσαι, μωρέ.
0: Αν δεν ήσουν αγχωμένη, θα βρίσκεις κι άλλα. Δεν ξέρεις ότι στον Τιτανικό έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ας πούμε, δεν γίνεται.
4: Oh yes!
0: Ο εκατονταετής πόλεμος, παραδόξος, κράτησε 116 χρόνια, όχι 100.
4: Αυτό το λένε εκατονταετή, γι' αυτό και έχω το ζώο.
0: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
1: Για
0: και αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Φανταστικό.
0: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
1: Η Κρήτη, για κάποιο λόγο, νομίζω έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
0: Εσύ το οξυγόνο. Μάλλον... εκεί είναι διαφορετικό.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Το οξυγόνο, η στάχα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
1: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν, τι καταφέρανε.
0: Λοιπόν, καταφέρανε να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI, που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός, και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
1: Μπράβο στην Κρήτη.
0: Ναι, μπράβο στα κορίτσια. έρχεται σε μία από τις πιο γνωστές πόλεις της Ιταλίας για το τιραμισού, το Τρεβίζο της Ιταλίας. Άκου τώρα τι γίνεται εκεί. Γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος, γίνεται και το φεστιβάλ τιραμισού.
1: Ωραία.
0: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
1: Τι σου λένε?
0: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τιραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τιραμισού.
1: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
0: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
1: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιος, στα 4 δεν έχει σημασία.
0: 4 μη σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
1: 4 να με τερματίσουν, ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και 4.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Χαιρετώ, σας καλωσορίζω και σας καλημερίζω εδώ στον KISS, στην παρέα της 3ης 12 Μαΐου. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και σε αυτό το σημείο ξεκινάει το KISS at Work της 3ης, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι. Καθημερινά είμαστε παρέα εδώ στον KISS από τις 10 για να μάθουμε τα νέα της επικαιρότητας, τα νέα που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα και τον κόσμο, και πέρα από όλα αυτά να απολαύσουμε αγαπημένα 90's to now, όπως είναι και εξάλλου το motto του KISS. Ξεκινήσαμε με τον Τάκο, Τσεσουγκάτα και Σέμπα Κάμπος στο Everyday. Ο καιρός έξω είναι υπέροχος, έχω καλά νέα για σας. Έτσι θα κυλήσει όλη μέρα σήμερα, με το θερμόμετρο να χτυπήσει το 30 στις 12 το μεσημέρι. Ο καιρός λίγο αλλάζει αύριο Τρίτη, με αραιή συννεφιά. Θα έχουμε βέβαια ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως είναι ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία και δεν θα ξεπεράσει στις 3 το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός τώρα την Πέμπτη αλλάζει, ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 26, ενδεχομένως και στις 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες αυτές οι θερμοκρασίες που θα σας πω ή που σας λέω καταγράφονται στις 3 το μεσημέρι, στο πικ. Για την Παρασκευή τώρα 15 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αραιή συννεφιά με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ για το Σάββατο μετά τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και ίσως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα κρατήσει πολύ λίγο αυτή η βροχή, αλλά αυτό που μας αρέσει είναι ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλά, όπως είπα και πριν, στους 27. Τώρα για την Κυριακή 17 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία από την ΕΜΗ δείχνουν το επόμενο 30 της εβδομάδας στις 3 το μεσημέρι. Γενικά θα έχουμε καλό καιρό με εξαίρεση το Σάββατο, οπότε καλό θα είναι να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Από ό,τι βλέπω εδώ, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κολύμβησης, είναι ιδανικότατες, με κάποια μικροπροβληματάκια λόγω του αέρα προφανώς στην Βοηδοκοιλιά. Όλες οι παραλίες της πόλης είναι μια χαρά και έτοιμες να σας υποδεχτούν, θα μπορούσαμε να πούμε, για να απολαύσετε τα πρώτα σας μπάνια. Αυτά σαν ένα μικρό ξεκίνημα. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο τα νέα της ημέρας. Θα μου δώσετε βέβαια το χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι μου. Τώρα ήρθα κι εγώ, έτσι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, μάτι χωρίς καφέ δεν ανοίγει, έτσι. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τον Danny Harrell με την Dua Lipa στο Two Hearts, τους Bronski Beat σε ρυθμούς House να μας θυμίζουν την μεγάλη τους επιτυχία από το 83, θυμάμαι καλά, Small Town Boy, για να ακολουθήσει η Sabrina Carpenter, η οποία με το δικό της τρόπο θα μας κεράσει το πρώτο εσπρεσάκι της ημέρας. Οπότε, stay tuned, τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Κι, σε 18 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Κι. Να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας με τι άλλο, μετά της οικονομίας. Η ΑΔΕ ενισχύει το ψηφιακό σύστημα ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη, big data, αλλά και διασταυρώσεις στοιχείων, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε φορολογούμενο μέσω του αφημί. Θα αξιοποιούνται έτσι δεδομένα από τράπεζες, εξωτερικό, διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα για έγκαιρο εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και ύποπτων συναλλαγών. Το σχέδιο για το 2026 περιλαμβάνει ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις αλλά και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, ενώ ενεργοποιείται το σύστημα PAIR για αξιολόγηση της δυνατότητας πληρωμής των οφειλών. Παράλληλα, επεκτείνονται το My Data, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το MIDA για ακίνητα, ενώ η διασύνδεση POS και ταμιακών θα παρακολουθεί συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Στόχος της ΑΔΕ είναι τι άλλο, η αύξηση των εσόδων και η ίσπραξη δισεκατομμυρίων ευρώ από νέες και παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακούστε λοιπόν τι σκοπεύει να εισπράξει η ΑΔΕ. 45% των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιότερες οφειλές, 850 εκατομμύρια ευρώ από μεγάλους οφειλέτες, 28 εκατομμύρια ευρώ από τελωνιακές οφειλές και συνολική εισπραξιμότητα 35% στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ένα μπορούμε να πούμε. Από εδώ και πέρα, παιδιά, θα ζούμε για να πληρώνουμε. Είναι de facto, και πόσο μάλλον όταν το μεγαλύτερο μέρος του μισού της σύνταξης πηγαίνει όχι μόνο στις υποχρεώσεις, αλλά και τις οφειλές μας στο κράτος. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά, που ζούμε το 2026. Αφέμαξη κανονική.
1: Κάθε μέρα στο Kiss σου φέρνουμε όλες τις επιτυχίες 90s to 90s.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Billy Ray Martin, Your Loving Arms, αμέσως μετά το break. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να παραμείνουμε λίγο στα της οικονομίας. Πολύ σίγουρα αναρωτιέστε πότε θα μπουν οι σύνταξεις. Θα το μάθουμε λοιπόν τώρα, οπότε να έχετε εύκαιρες και σημειωμένες κάπου τις ημερομηνίες. Την Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία των μη μισθωτών του ΟΑΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν με τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ την 5η 28

Με στοιχεία από το Wanna Be Starring Something του Άιμις του Μάικλ Τζάκσον, ο Ed Sheeran ήρθε στην παρέα με το Aziza Mama Say, ενώ λίγο πριν προηγήθηκε η Χάιλα με την Έλλη Φουρτάδο στο Faded. Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, και είναι κρίμα. Ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους όταν έκανε ψαροτούφεκο στον Άγιο Δομήνικο εκτός γυρισμάτων. Το πολεμικό ναυτικό, μάλιστα, της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία Adrian 3 έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαϊάμπε το πρωί της Κυριακής 11 του μήνα μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαώνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας nauticasenanclick.com, αν το προφέρω σωστά. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου τώρα, σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, του Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαώνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον άτυχο 27χρονο Σταύρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανση στην περιοχή όπου γινόταν τα γυρίσματα του Survivor. Τα τραγικά νέα είναι ότι ο Σταύρος υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξί αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξολέμβιων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το πολεμικό ναυτικό τώρα, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες δομικές διατάξεις, συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης των μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες από το τουρκικό Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάνος Μαλιαρός κατέρευσε ψυχολογικά μόλις έμαθε τι συνέβη στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Το κλίμα τώρα στον Άγιο Δομήνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σοκ, και είναι λογικό, παιδιά, και να παρακολουθούνται από ψυχολόγους της παραγωγής. Τώρα οι εξελίξεις γύρω από το Survivor παραμένουν ανοιχτές, καθώς προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου και η ψυχολογική στήριξη των παικτών. Σύμφωνα με το μέσο που κάνει την παραγωγή, το Ακούν Media, σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομήνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάραβε με ψαροτούφεκο. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε άμεση κινητοποίηση για παροχή φροντίδας και ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια. Αυτά δήλωσε το μέσο, και βέβαια λογικό είναι και ο Sky να σταματήσει πλέον τις μετάδοσεις του Survivor. Να φιεθούμε ολόψυχα περαστικά και να βγει σιδερένιος από αυτή την κατάσταση που περνάει ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, γιατί φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, στους δικούς του ανθρώπους. Οι συμπαίκτες του είναι και αυτοί στενοχωρημένοι πάρα πολύ, αλλά φανταστείτε όμως το άγχος που βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα. Σταύρο μου, περαστικά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει ένα λεπτάκι μετά τις 11. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα εδώ στον Kiss, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι, ο Μάνος Ιβογιωργάκης, και επιστρέψαμε με την Diana Vickers στο Pretty Boys μετά το break. Να πάμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο και να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας με μια απίστευτη και παράλληλα συγκλονιστική είδηση. Ζευγάρι Γερμανών στην Ισπανία καταδικάστηκε σε σχεδόν 3 χρόνια φυλάκισης επειδή, ακούστε, κρατούσε τα παιδιά του απομονωμένα επί 4 χρόνια. Επικαλούμενο φόβο για COVID. Τα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς σχολείο, χωρίς ιατρική φροντίδα ή κοινωνική επαφή, παρουσιάζοντας σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εντόπισε το σπίτι, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια, βρωμιά και ακαθαρσίες, ενώ τα παιδιά κοιμόντουσαν σε ακατάλληλα μικρά κρεβάτια και φορούσαν, ακούστε παιδιά, πάνες για χρόνια. Εμφάνιζαν δυσκολίες στην κίνηση, προβλήματα υγείας και κοινωνική απομόνωση, ενώ τα μικρότερα δεν ήξεραν να διαβάζουν ή ακόμα και να γράφουν. Η υπόθεση ανακαλύφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνισσας που παρατήρησε ύποπτη συμπεριφορά και συνεχείς παραδόσεις στο σπίτι. Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για ψυχολογική βία και εγκατάλειψη οικογένειας, έχασαν προσωρινά την γονική μέρημνα και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στα παιδιά, τα οποία πλέον βρίσκονται υπό την κρατική προστασία. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το πράγμα, τι να πω. Όπως και να έχει, τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

Νέο σίγγλ, νέα συνεργασία, αγαπημένοι και οι δύο, και ο David Guetta και πόσο μάλλον η Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Πριν από περίπου λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το νέο τους σίγγλ. Και απλά πριν πάμε στην επόμενη είδηση, για να βάλουμε έτσι τα μουσικά νέα της ημέρας, να σας προειδεάσω ότι αυτό το καλοκαίρι θα ακούσετε μια ριζική αλλαγή στο πρόγραμμα του Kiss 89. Δεν λέω περισσότερα, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι, θα το κάνουμε πιο έντονο, πιο beat, πιο χορευτικό, πιο αγαπημένο, πιο ελκυστικό θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε κάντε λίγη υπομονή, ένα όμορφο καλοκαίρι θα περάσουμε παρέα με τη νέα και ανανεωμένη, το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Kiss. Πάμε τώρα στην Bonnie Tyler, την αγαπάτε, την αγαπάμε. Υπέστη καρδιακή ανακοπή, παιδιά, όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα που είναι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η 74χρονη πλέον Bonnie παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Algarve της Πολωνίας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο. Η ουαλή ερμηνεύτρια δίνει επίσης μάχη με λίμωξη, την οποία οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν με ψηλές δόσεις αντιβιωτικών, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο. Ωστόσο, ο επιχρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, δήλωσε ότι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι σχετικά με την ανάρρωσή της. Η Τάιλερ υποβλήθηκε σε επίκουσα χειρουργική επέμβαση στην σκολικοειδή απόφυση, η οποία φαίνεται να έχει υποστεί ρήξη. Και δηλαδή, με λίγα λόγια, δυστυχώς η Μπονιτάλο έπαθε περιτονίτιδα. Υποτέθηκε σε τεχνητό κόμμα και για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της, όπως ανέφερε η δήλωση του μάνατζερ της την περασμένη εβδομάδα. Η τραγουδίστρια αισθάνθηκε μια διαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο, αλλά οι γιατροί δεν εντόπισαν συμπτώματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Κορέλιο Νταμάχα, αν το προφέρω σωστά. Στη συνέχεια η Bonnie ταξίδεψε στο Algarve, όπου διατηρεί κατοικία εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια και άρχισε να υποφέρει από έντονους κοιλιακούς πόνους. Μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου. Περιτονίτιδα δείχνουν όλα τα σώματα λοιπόν στην αγαπημένη Bonnie Tyler. Έπαθε καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί του νοσοκομείου της έκαναν τη λεγόμενη ΚΑΑ ή την ΚΑΡΠΑ, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, παραμένει διασωληνωμένη, οπότε ευχόμαστε ειλικρινά να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα της υγείας της.

Μάλιστα. Αγαπημένο, 21 μετά τις 11. Harris and Her, Arthur Baker, Queen of Chinatown. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε την πολύ πολύ αναπτυσσόμενη και αναγνωρισμένη παγκόσμια, την Olivia Dean. Γράφει τη δική της ιστορία αυτό το διάστημα, είναι στα high της, είναι στα καλύτερα και την αγαπάμε. Στην παρέα ήρθε με το Nice to Each Other και παραμένουμε λίγο στα μουσικά νέα. Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε Dua Lipa κατά της Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα από το περιοδικό Variety, η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, 8 του μήνα, στις ΗΠΑ, αναφέρει πως η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της Dua στις χάρτινες συσκευασίες των τηλεοράσεων από πέρσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν. Η Dua υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση ή έλεγχο για τη χρήση της εικόνας της, ενώ, όπως αναφέρεται, ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή της για μια τέτοια καμπάνια. Στην αγωγή γίνεται λόγος για αυθαίρετη και αδιάφορη στάση από την πλευρά της εταιρείας, καθώς, όπως υποστηρίζει η πλευρά της τραγουδίστριας, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να σταματήσει χρήση του προσώπου της. Η αγωγή επισημαίνει ότι η Samsung εποφελήθηκε οικονομικά από την εντύπωση πως η Dua Lipa προωθεί τα προϊόντα της, κάτι που, όπως δήλωσε η ίδια, δεν ισχύει. Η επίμαχη φωτογραφία, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, τραβήχθηκε στα παρασκήνια της Austin City Limits Festival το 2024 με την ίδια να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα. Στο δικόγραφο περιλαμβάνονται επιπλέον και σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, αποδεικνύουν ότι η παρουσία της στην συσκευασία επηρέασε καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν τις συγκεκριμένες τηλεοράσεις. Από την άλλη, η πλευρά της τραγουδίστριας κάνει λόγο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση του δικαιώματος δημοσιότητας, καθώς και παραπλανητική εμπορική πρακτική. Η υπόθεση ήδη εκδικάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. 15 εκατομμύρια δολάρια μείνει σε Dua Lipa κατά τη Samsung. Με την κατηγορία ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το πρόσωπό της στην διαφημιστική της καμπάνια χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ στον Κις είμαστε στα 37 μετά τις 11. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, Τρίτη 12 του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου μέχρι τη μία το μεσημέρι. Λίγο πριν μιλήσαμε για την μήνυση που κατέθεσε η Dua Lipa εναντίον της Samsung. Έτσι, θα παραμείνουμε λίγο στα κουτσομπολιά, θα κουτσομπολέψουμε ακόμα λίγο. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Hollywood. Οπότε, έχουμε λοιπόν αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής των πολύ πολύ καλών φίλων του Ben Affleck και του Matt Damon κατέθεσαν αστυνομική από την κομιτεία Miami-Dade, υποστηρίζοντας ότι η ταινία τους του 2016 με τον τίτλο The Rip έπληξε τη φήμη τους παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου TMZ, η αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής Artis Equity που ανήκει στους δύο ηθοποιούς, καθώς και κατά του Netflix που διανέμει την ταινία, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή σερίφη Jonathan Santana, η ταινία έχει δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις για τον ίδιο και τους συναδέλφους του. Το RIP σημαίνει ότι κλέβεις κάτι. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η ταινία, σύμφωνα με τους ανάγοντες, βασίζεται σε μια πραγματική επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών το 2016 στη Νότια Φλόριντα. Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Σαντάνα και ο συνάδελφός του Τζέισον Σμιθ συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Miami Lakes εκείνη τη χρονιά, κατά την οποία κατασχέθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Ιανουάριο, παιδιά, έκανα εγώ λάθος, η ταινία κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 26, ο Σαντάνα υποστηρίζει ότι έχει δεχτεί κατηγορίες, πως ιδιοποιήθηκε χρήματα, κάτι που, όπως αναφέρει στη μήνυση, αποδίδεται στην εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη ταινία για τους αστυνομικούς. Μάλιστα, ο δικηγόρος του δήλωσε: παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως διαφθαρμένους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διαφθαρμένους. Στην αγωγή επισημαίνεται επίσης ότι οι δύο αστυνομικοί θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι στην παραγωγή της ταινίας, υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργοί συνεργάστηκαν με άλλο αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Τέλος, αναμένεται η σχετική αγωγή να εξεταστεί το επόμενο διάστημα, με τους ενάγοντες να ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη και για δυσφήμιση. Τώρα, μεταξύ μας, έχουν δίκιο. Έτσι, άλλο να παίρνεις ένα αστυνομικό σαν σύμβουλο σε μια ταινία με πραγματικά δεδομένα και άλλο τους ίδιους τους αστυνομικούς που έζησαν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το βλέπουμε.

Ένα υπέροχο remix του Cell Phone Control της αείμνης της Laura Branigan. Έτσι για την ιστορία να σας υπενθυμίσω ότι η γνησιότητα, το πρωτότυπο, το original αν θέλετε, ανήκει στον Ραφαέλ Ραφόλι, τον Ραφ. Στις αρχές των 80's κυκλοφόρησε το Self Control με μια διαφορετική τελείως μορφή, ένα διαφορετικό ήχο στα πλαίσια της Italo Disco. Στη συνέχεια το πήρε η Laura Branigan, το διασκεύασε, το έκανε παγκόσμια επιτυχία. Παραμερίστηκε βέβαια το Self Control του Ραφ, αλλά η επιτυχία που γνώρισε το Self Control της έμνησης Laura Branigan την έκανε παγκόσμιο είδωλο. Έτσι για την ιστορία. Λίγο πριν ακούσαμε τον Calvin Harris με τους Kasabian στο Release the Pressure και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Να πάμε μία βόλτα στον κόσμο για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η παγκόσμια ανησυχία μετατοπίζεται από τον υπερπληθυσμό στη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση των κοινωνιών. Ο παγκόσμιος δείχτης μάλιστα της γονιμότητας έχει πέσει περίπου 5 παιδιά ανά γυναίκα από το 1950 το 1950 σε 2,2 σήμερα, πολύ κοντά στο όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών που απαιτείται για σταθερό πληθυσμό. Χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Κίνα καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, ενώ κάτω από το όριο αναπλήρωσης βρίσκονται πλέον και πολλές δυτικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιαπωνία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί μάλιστα προειδοποιούν ότι η τάση αυτή θα προκαλέσει γύρανση του πληθυσμού, ελλείψεις του εργατικού δυναμικού αλλά και πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα. Από την άλλη άκρη, στον αντίποδα, η υποσαχάρη Αφρική συνεχίζει να εμφανίζει υψηλή πληθυσμιακή αύξηση με χώρες όπως η Νιγηρία και η Σομαλία να διατηρούν πολύ υψηλούς δείκτες γεννήσεων. Στην Γυραιά Ήπειρο, η Eurostat κατέγραψε ιστορικό χαμηλό ποσοστό γεννήσεων το 2024, ενώ για τη χώρα μας αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Το 2023 μάλιστα ο δείκτης γονιμότητας ήταν 1,33 παιδιά ανά γυναίκα, με τους θανάτους να υπερβαίνουν σημαντικά τις γεννήσεις. Παγκόσμια ανησυχία λοιπόν από τον υπερπληθυσμό στη μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, ενημερωτικά. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 5 λεπτά για μετά τις 12, σε αυτό το σημείο ξεκινάμε και το πρώτο τελευταίο ημίωρο στο Kids at Work της 3ης 12 Μαΐου. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργιάκης, μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε ο David DJ με την Donny στο Sexy Thing για να προηγηθούν οι Chainsmokers με τους Oaks στο Echo. Πάμε λίγο στα της τεχνολογίας, έτσι για την ενημέρωσή σας και την εγκυκλοπαιδική σας έτσι γνώση. Η συζήτηση για την επίδραση που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στη σκέψη και τη μνήμη μας συγκρίνεται συχνά με προηγούμενες τεχνολογίες όπως το GPS και μηχανές αναζήτησης που άλλαξαν ουσιαστικά και ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό μας. Μια φορά και έναν καιρό είχαμε το GPS, έτσι. Είχαμε το Skype, είχαμε άλλες εφαρμογές επικοινωνίας. Σήμερα όλα είναι εντελώς διαφορετικά, έτσι για την ενημέρωσή σας. Ξέρω, το γνωρίζουμε και το ζούμε. Πλέον, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία όπως το ChatGPT μπορεί να μειώσει τη γνωστική τριβή, δηλαδή την νοητική προσπάθεια που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η μνήμη μας, η κριτική μας σκέψη, αλλά και η δημιουργικότητά μας. Μάλιστα, νευροεπιστήμονες όπως ο Adam Green τονίζουν ότι όταν αναθέτουμε τη σκέψη σε αλγόριθμους, ο εγκέφαλος δεν γυμνάζεται επαρκώς με αποτέλεσμα πιθανή γνωστική εξασθένηση. Έρευνες τώρα δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη επίδοση σε τεστ κριτικής σκέψης και σε φαινόμενα γνωστικής παράδοσης, όπου οι χρήστες αποδέχονται απαντήσεις της τεχνολογίας χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της επιβλαβής. Ο εγκέφαλός μας μπορεί να προσαρμοστεί και η σωστή χρήση της τεχνολογίας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά αντί να αντικαθιστά την σκέψη. Προτείνεται η ενεργή συμμετοχή του ανθρώπου πρώτα στο να διαμορφώνει ο ίδιος σκέψεις και μετά να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο βελτίωσης. Η βασική ιδέα τέλος είναι ότι η τεχνολογία δεν αφαιρεί απαραίτητα τις ικανότητές μας, αλλά αλλάζει τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Το ζητούμενο βέβαια είναι, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, η ισορροπία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύσει τη σκέψη αντί να την υποκαθιστά. Έχουν δίκιο, πιστεύω.
1: One Nation.
2: One Nation.
1: One Station.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.

Πάμε τώρα σε μια είδηση έτσι για να δικόψουμε λίγο, που μόλις πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προκαλώντας ανησυχία στην κοινότητα. Δυνάμεις των ΜΑΤ και της αστυνομίας παρενέβησαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αριστερές ομάδες πραγματοποίησαν επιθέσεις σε φοιτητές που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις σχετικές με τις φοιτητικές εκλογές. Επικεντρώθηκαν κυρίως στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράστες, οπλισμένοι με ρόπαλα και καπνογόνα, προκάλεσαν αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους. Από τα επεισόδια, 5 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών παραμένουν περιορισμένες. Η κατάσταση βέβαια παραμένει τεταμένη, καθώς οι φοιτητικές εκλογές πλησιάζουν και οι εντάσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων είναι συχνές. Οι αρχές αναμένεται να λάβουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας εν ώψη των εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φοιτητών. Τα γεγονότα αυτά βέβαια γύρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και την ελευθερία της έκφρασης. Τέλος, οι αντιδράσεις από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο δεν άργησαν να έρθουν, αφού πολλοί αναλυτές και φοιτητές καλούν για λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν παρόμοια επεισόδια στο μέλλον. Τέλος, η κατάσταση στο Αριστοτέλειο αποτελεί μια μικρογραφία των ευρύτερων κοινωνικών εντάσσεων που βιώνει η χώρα μας σήμερα.

Αυτά συνέβησαν πριν λίγο, πριν από μερικές ώρες στο Αριστοτέλειο, όπως είπα λίγο πριν, πριν από λίγο είδατε το φως της δημοσιότητας. Εμείς συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον ΚΙΣ, ελπίζοντας πάντα ότι περνάτε όμορφα, με μια ριζική αλλαγή στη θεματολογία και να δώσουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που λίγο πολύ θα σας χρειαστούν. Καθημερινά λοιπόν χρησιμοποιούμε προϊόντα καθαρισμού αλλά και αποσμητικά χώρου, όμως ορισμένα από αυτά ενδέχεται να περιέχουν χημικές ενώσεις, όπως πτυτικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες έχουν συνδεθεί σε μελέτες με προβλήματα υγείας όταν υπάρχει μακροχρόνια ή έντονη αίσθηση. Ογκολόγοι και ειδικοί επισημαίνουν ότι ουσίες όπως η φορμαλδεΐνη, το βενζόλιο και οι φθαλικές ενώσεις, που μπορεί συχνά να περιέχονται σε αποσμητικά χώρου, ενδέχεται να επηρεάζουν το αναπνευστικό αλλά και το ενδοκρινολογικό σύστημα, ενώ έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε συνθήκες υψηλής έκθεσης. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμα οριστικές αποδείξεις ότι η οικιακή χρήση προκαλεί καρκίνο, η προσοχή θεωρείται πολύ σημαντική, ειδικά σε κλειστούς χώρους με κακό αερισμό. Οι ειδικοί τώρα προτείνουν περιορισμό της χρήσης τους και βέβαια καλύτερο αερισμό των χώρων. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο φυσικές λύσεις όπως μαγειρική σόδα, ενεργός άνθρακας ή φυσικά αρώματα από εσπεριδοειδή και βότανα. Τέλος, η έμφαση δίνεται στην πρόληψη και την συνειδητή χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς η καθημερινή έκθεση σε χημικές ουσίες μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την υγεία μας. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

Το χθες παντρεύεται στο με το σήμερα με τον καλύτερο τρόπο, προσαρμοσμένοι στα σύγχρονα πλέον δεδομένα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και χαιρόμαστε γιατί μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος γίνουν ξανά γνωστές στις νέες ηλικίες, όπως αυτό που μας ήρθε από την Αλεξάνδρα Σταν στο Fly, αλλιώς Σάρα Πυρκέτη Άμμο, μεγάλη επιτυχία των Ρίκη Επόβερη στις αρχές των 80's, έτσι για την ιστορία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να το γυρίσουμε πάλι στα της μουσικής. Γίνονται ακόμα προσπάθειες, παιδιά, να αμαυρωθεί η μνήμη του Μάικλ Τζάκσον. Το λέω αυτό γιατί θα σας πω στη συνέχεια το λόγο. Ενώ λοιπόν ο αείμνηστος βασιλιάς της Pop παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο και πόσο μάλλον μέσα από την ταινία που παρεπιπτόντως θα υπάρξει και συνέχεια, έτσι να το γνωρίζετε. Η ταινία Michael θα έχει και sequel. Απλά η παραγωγή και οι σκηνοθέτης θεώρησαν σκόπιμο να μην ασχοληθούν με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων, το παρακάμπτουν αυτό το σημείο. Η ταινία, από ότι δεν την έχω δει την ταινία ακόμα, παιδιά, να το πω την αλήθεια, σταματάει τουλάχιστον το πρώτο μέρος πριν ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο και γενικά τελειώνει στα τέλη του 80. Αυτό είναι το κόνσεπτ της πρώτης ταινίας, αλλά ήδη ευελπιστώ του χρόνου να έχουμε και το sequel, γιατί ήδη είναι σε δράση, ήδη έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει ένα παγκόσμιο μουσικό σύμβολο, μια νέα πλευρά της ζωής του έρχεται στο φως μέσα από τις καταγγελίες της οικογένειας Κάσιο, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε μυστική δεύτερη οικογένειά του. Παρά το γεγονός τώρα ότι η επερχόμενη βιογραφική ταινία φαίνεται να παραλείπει αυτά τα γεγονότα, όπως σας είχα πει, και όχι μόνο αυτά, τα τέσσερα αδέρφια, ο Έντι, ο Ντομινίκ, η Μαρή Νικόλ και ο Άλντο, προχώρησαν σε αποκαλύψεις. Τα κύρια σημεία των καταγγελιών ήταν τα εξής: η πολιτική κακοποίηση. Τα αδέρφια ισχυρίζονται ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους προετοίμαζε ψυχολογικά και τους κακοποιούσε σεξουαλικά για μία περίοδο 25 ετών, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία, 7 και 8 χρονών. Ποια ήταν η μέθοδο? Ο Τζάκσον είχε κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των γονέων τους, συμπεριφερόταν ως ο διασκεδαστικός θείος και χρησιμοποιούσε πλήση εγκεφάλου για να τους πείσει ότι οι πράξεις του ήταν φυσιολογικές. Τώρα, η στάση της πλευράς του Μάικλ Τζάκσον, σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της περιουσίας του, Μάρτι Σίνγκερ, διαψεύδει κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Χαρακτηρίζει την αγωγή ως μια απεγνωσμένη προσπάθεια απόσπασης χρημάτων, επισημένοντας ότι για δεκαετίες η οικογένεια Κάσιο υπερασπιζόταν δημόσια την αθωότητα του Μάικλ. Τέλος, αυτές οι καταγγελίες προσθέτουν μια βαριά σκιά στην ιστεροφημία του βασιλιά της Pop, αναγκάζοντας πολλούς θαυμαστές του να επανεξετάσουν την εικόνα που είχαν για εκείνο. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή, γίνεται προσπάθεια μαύρωσης για πολλούς λόγους. Δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει σκοπό της ζωής του να διασκεδάζει τον κόσμο στα πάντα. Από τους στίχους, από τη χορογραφία, από το πώς θα συμπεριφέρονταν όλη η μουσική, ήταν ένα ταλέντο που τέτοια ταλέντα δυστυχώς δεν θα ξαναδούμε ποτέ.

Πόσο μ' αρέσει, πόσο μ' αρέσει ειλικρινά να ακούω τέτοιες όμορφες διασκευές. Έτσι με κάνουν να νιώσω πολύ, να νιώθω πολύ πολύ ωραία. Και χαίρομαι για ακόμα μία φορά που μεγάλα τραγούδια μιας άλλης εποχής ξαναπαίρνουν έτσι ζωή σε εισαγωγικά με αυτές τις υπέροχες διασκευές. Όπως από τον Ras Avenue, στο remix του Ras Avenue, της μεγάλης επιτυχίας των Yazoo, του Vince Clark και της Alison Moyet, τότε στο Don't Go.

Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για τη θέασή σας, τη διασκέδασή σας και βέβαια για τις επιλογές στο στοίχημα για τους μπασκετικούς παιδιά. Λυπάμαι, σήμερα είστε άτυχοι. Από την άλλη, οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν την τιμητική τους. Έχουμε στις 7 Super League με την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό από το Nova Sport 2. Την ίδια ώρα, στα πλαίσια της Super League, Πανετολικός ΑΕΚ από το Κοσμοτέ Sport 1 και Βυσιά Ατρόμητος την ίδια ώρα από το Κοσμοτέ Sport 2. Έχουμε La Liga στις 8, Θέλτα Λεβάντε από το Nova Sport 1. Παραμένουμε στη La Liga στις 9, Μπέτις Έλτσε, Nova Sport Start. Έχουμε και Σαουδική Αραβία στις 9, Al Nassr Al Hilal, Κοσμοτέ Sport 5. 10 παρατέταρτο έχουμε Championship στη Σκωτία με την αναμέτρηση της Dunfermline με την Partick Thistle από το Κοσμοτέ Sport 8. Στις 10 έχουμε Championship με την αναμέτρηση της Southampton με την Middlesbrough από το Κοσμοτέ Sport 3. Και τέλος στις 10.30 πάλι για την La Liga από το Nova Sport Prime την αναμέτρηση της Osasuna με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Καλά να περάσετε, καλή θέαση, καλή διασκέδαση και πάνω απ' όλα βέβαια καλή τύχη στο στοίχημα. Better music 24 hours a day. Kiss FM.

ήταν, είναι και πιστεύω να παραμένει για πάρα πολύ καιρό ακόμα ένας από τους ύμνους της υπέροχης εποχής των 90s, Insomnia, με τους Faithless, πολύ αγαπημένο. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να ρίξουμε μια έτσι γρήγορη ματιά σε τίτλους ό,τι αφορά τα ζώδια. Για τους κρυούς σήμερα η μέρα σε βάζει σε mood να κλείσεις σε κρεμότητες και να πας παρακάτω χωρίς βαρύδια. Για τους Σταύρους σήμερα χρειάζεσαι λίγη παραπάνω ηρεμία και ανθρώπους που δεν σου τραβάνε την ενέργεια, δεν απορροφούν την ενέργειά σου. Για τους Διδύμους σήμερα φέρνει νέα επικοινωνίες και μια κουβέντα που μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Για τους Καρκίνους τώρα η μέρα σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το χρόνο σου και ποιοι όχι. Για τους Λέοντες, για τα Λιονταράκια, σήμερα έχεις την ενέργεια να τραβήξεις τα βλέμματα και να κερδίσεις εύκολα τις εντυπώσεις. Για τους Παρθένους, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο θετική από όσο νομίζεις. Για τους Ζυγούς, η μέρα σε καλεί να πάρεις θέση σε κάτι που αποφεύγεις καιρό. Για τους Σκορπιούς τώρα, το ένστικτό σου σήμερα σε προστατεύει από τις λάθος κινήσεις. Για τους Τοξότες σήμερα έχει αυθορμητισμό και μικρές εκπλήξεις. Για τους Εγώκερους σήμερα οργανώνεις καλύτερα σκέψεις και στόχους. Για τους Υδροχόους, μία ιδέα ή μία πρόταση σήμερα μπορεί να σου ανοίξει μία καινούρια προοπτική. Και τέλος, για τα Ψαράκια, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και πιο συναισθηματική, αλλά και πιο ξεκάθαρο και ξεκάθαρη με όσα θέλεις πραγματικά. Αυτά λοιπόν ήταν τα ζώδια και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Τρίτη 12 του Μάη, ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να ενημερωθήκατε και να διασκεδάσατε. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής θα έρθει αμέσως μετά, Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 όπως κάθε μεσημέρι, ζωντανά από τον 92,1 Kiss, ο Γιώργος Λάζαρος, και στις 6 το απόγευμα ένα υπέροχο και αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς DJ Mix, γεμάτο από αγαπημένα Afro House τραγουδάκια και επιτυχίες με τον Αργύρη Μιτσέλη. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, και πριν σας αφήσω να θυμάστε να χαμογελάτε πάντα, μια που το χαμόγελο επιστρέφει σε εσάς που τόσο απλά το δίνετε, αλλά σημασία έχει πόσες φορές θα το πάρετε πίσω. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι έκτακτο. Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες συνέβη πριν από λίγο στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Και τα δύο τα κορίτσια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο, στο πιο κοντινό νοσοκομείο από αυτή την περιοχή, και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερη κρίσιμη κατά τις ίδιες πληροφορίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο ανήλικες φέρεται να ανέβηκαν στην ταράτσα κτηρίου και να έπεσαν ταυτόχρονα στο κενό. Ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτή τη τραγωδία, θα έλεγα εγώ, βέβαια αυτή τη στιγμή και τα δύο κορίτσια ζουν, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ό,τι νεότερο υπάρχει όμως θα σας ενημερώσουμε. Πριν από λίγο συνέβη αυτό.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σοβαρό θέμα, το οποίο εξελίσσεται σε τραγωδία που σας είπα πριν, για τις δύο ανήλικες 17 ετών που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Όλα συνέβησαν πριν από λίγο. Όπως σας είπα, βούτυξαν μαζί στο κενό και μάλιστα έκλεισαν και την πόρτα της ταράτσας πριν συμβεί αυτό. Η μία εκ των δύο νεότερες πληροφορίες αυτές μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, το γιατί και το πώς πιστεύω ότι θα ερευνηθεί.

Λοιπόν, καλοκαιρινή σημερινή μέρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να ανεβεί στους 28 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 29 βαθμοί Κελσίου σε κάποια σημεία της Νοτιού Πελοποννήσου. Ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 με 20. Αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 26 με 27 βαθμοί Κελσίου, 19 το βράδυ, αραιή συννεφιά και ήλιος. Τον ίδιο καιρό θα έχουμε και την Πέμπτη 14 Μαΐου με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας ηλιοφάνεια. Φαίνεται ότι πέφτει ελάχιστα ένα βαθμό η θερμοκρασία την Παρασκευή 15 Μαΐου 25 με 26. Και θα έχουμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ, με το θερμόμετρο το Σάββατο να αγγίζει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε συννεφιά και πιθανή ασθενής βροχή, αλλά και ήλιο όλα μαζί. Και την Κυριακή το θερμόμετρο την Κυριακή ίσως ανεβεί και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, 13 λεπτά μετά τη μία, εδώ, στον Κίσο 89.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα σήμερα. Για πολύ σοβαρό τραυματισμό, το Έλληνα παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλο σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο, έκανε λόγο σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Αντένα, για τον Έλληνα παίκτη του reality, του Sky, δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Όπως πρόσθεσε, πάντως αν το ζητήσουν οι συγγενείς του το ΕΣΥ, θα το κάνει, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Θα τον μεταφέρουν δηλαδή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παίχτης έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ακούν Media, της εταιρείας του Τούρκου παραγωγού, για το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει ότι παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Το 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

31 λεπτά μετά τη μία επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 3η 12 Μαΐου. Michael Jackson, Billie Jean. Πολύς λόγος γίνεται και για τη νέα κινηματογραφική ταινία όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του. Κοντά σας μέχρι τις 3. Πάρα πολύ μουσική και επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται σήμερα ο 57χρονος Καλαματιανός που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ο συλληφθής, που μέχρι σήμερα κρατείτο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί. Σήμερα πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων γύρω στις 11 το πρωί, με τη διαδικασία να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Ο 57χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου. Κατά την αστυνομική έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο είναι ευχάριστο. Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός αναγορεύτηκε χθες το απόγευμα σε ειδική τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος της ΕΝΣΟΦΗ Αχιλλέας Κωνσταντακόπλος, ο ιδιοκτήτης W. Κώστα Ναβαρίνο Χίλτον, πρώην Χίλτον μάλλον. Στο κατάμεσο Δημοτικό Θέατρο, σε θερμό κλίμα, η λαμπρή τελετή αναγόρευσης ξεκίνησε με την προβλεπόμενη προσφώνηση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον κύριο Μιχάλη Σφαγιανάκη, ο οποίος αφού παρουσίασε ακροθυγό στη δραστηριότητα του PayPay, που φέτος συμπληρώνει 88 χρόνια λειτουργία στην συνέχεια, αναφέρθηκε στην απόφαση του Ιδρύματος να τιμήσει του παπί, δηλαδή αυτό το εκφώνησα, το μετέφερα λάθος εγώ. Αναφέρθηκε στην απόφαση του Ιδρύματος να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπλο. Έκανε λόγο για την ύψιστη τιμή που το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσει για ανθρώπους με μέγιστη προσφορά στη χώρα και στην κοινωνία. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο κύριος Κωνσταντακόπλος ότι έδωσε τον καλό αγώνα, έθεσε υψηλούς στόχους και τους πέτυχε πάνω και πέρα από τις δυσκολίες.

Αυτή είναι η Νίνα Χάγκεν. New York, New York. Εδώ στον Κίσο 89. Έντονη. Όχι αυτή την είδηση που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Έντονη δυσαρέσκεια της εισαγγελέας Κοβέση για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ελληνίδες, εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μάλλον οι τρεις Ελληνίδες εντεταλμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραμείνουν στη θέση τους για 2 ακόμα χρόνια, και η κυρία Κοβέση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, είχε ζητήσει 5 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε εμφανή δυσαρέσκεια στο Λουξεμβούργο, που βρίσκεται η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια η Ρουμάνα επικεφαλής αντιμετωπίζει πλέον τη στάση της ελληνικής πλευράς ως ακόμα μια προσπάθεια περιορισμού της επιρροής και της λειτουργικότητας αυτονομίας Ευρωπαϊκής Αρχής, που ερευνά μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς.

στις 89.50 λεπτά μετά τη μία, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Και πάμε σε διαφημιστικό break με Rockwell, Somebody's Watching Me, σε ένα Afro House Remix. Επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μην φύγετε. Έχουμε μία ώρα ακόμα.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Πίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 2. Είμαστε εδώ στον Kiss 89, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτόν που εσείς, οι ακροατές, φέρατε στην πρώτη θέση αγροματικότητας. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Εγώ προσωπικά ο ίδιος που είμαι αναπόσπαστο κομμάτι του Kiss εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, είναι μεγάλη υπόθεση μετά από μια επίσημη μέτρηση που έγινε να κατετάσσεται ο Kiss πρώτος σε ακροματικότητα, μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Bengals, Walk Like an Egyptian.

Και πάμε τώρα σε αυτό το αγαπημένο μου mashup. Bee Gees μαζί με τους Imagination. Staying Alive or Illusion. Τα ακούτε για τα 2-1. Μόνο εδώ στον Kiss τα κάνουμε αυτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα που έχει συγκλονίσει την χώρα κυριολεκτικά. Με τις 2 17χρονες, οι οποίες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα. Η μία διακομίστηκε νεκρή στο νοσοκομείο, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη κοπέλα. Πριν την μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό.

ένας άντρας ο οποίος βρισκόταν σε κατάστημα κοντά στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό, είπε ότι άκουσα κραυγές στη συνέχεια, ένα δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τα δύο κορίτσια. Πήρα το ΕΚΑΒ και την άμεση δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και τη μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της. Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής, δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτή την ιστορία. Σίγουρα θα αναρωτιέστε όλοι πως δύο 17χρονες αποφασίζουν να βουτήξουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Ήταν ατύχημα, ήταν... αλλά για να κλείσουν την πόρτα κάτι άλλο συμβαίνει.

Γυρίσαμε πίσω στα 80s. The Jailies Band. Does she walk? Does she talk? Μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Centerfold.

Μια βραδιά αγάπης με όχημα τη μουσική και με χειρό κοινωνικό αποτύπωμα ετοιμάζεται στην Καλαμάτα, καθώς ο Όμιλος Αφιδέα διοργανώνει τη φιλανθρωπική συναυλία μαζί για το Αλεξανδράκιο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτα. Σε συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας και διοργανώνεται σε συνεργασία με την European Earth Production. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος Καλαμάτας, ενός ιστορικού φορέα που από το 1871 παρακαλώ στέκεται δίπλα στην τρίτη ηλικία. Επίσημος καλεσμένος της βραδιάς που θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες θα είναι ο Χάρης Βαρθακούρης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το Αλεξανδράκιο Ίδρυμα. Η τιμή εισιτηρίου είναι 10 ευρώ και μπορείτε, η προπόληση γίνεται από το more.com.

Καλοκαίρι έφτασε, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι των Beach Boys μας φέρνει πιο κοντά σε μια περίοδο που αγαπάμε όλοι. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Κίση για το τελευταίο μέρος. Το τελευταίο μήρο έχουμε και άθλητη ενημέρωση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τρίτη 12 Μαΐου. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. 32 λεπτά μετά τις 2. Θα σας έχει πει ο λογιστής σας ότι πρέπει να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο ευχάριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

Είναι μια λύση που πιστέψε με σας συμφέρει. Zerb Miwaki εδώ στον Kiss και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, δεν έφυγα. Σε ό,τι αφορά την αθλητική μας, την αθλητική σας ενημέρωση, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα, αλλά και κυρίως αύριο θα κυριαρχήσει, είναι το μεγάλο παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια για την EuroLeague στο μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια στο γήπεδό της για τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς. Όποιος νικήσει περνάει στο Final Four της Αθήνας. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime. Ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας, όλοι οι παίχτες θα είναι παρόν στο γήπεδο. Έντονο το ενδιαφέρον των ισπανικών αθλητικών εφημερίδων και site για το αν θα επιτραπεί ή όχι η είσοδος του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του κυρίου Γιαννακόπουλου, στο γήπεδο αύριο το βράδυ στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Οι πληροφορίες από την Βαλένθια λένε ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος, αφού έχει φάει τρεις αγωνιστικές. Η τιμωρία του Προέδρου είναι για τρεις αγωνιστικές να μην επιτρέπεται να παρακολουθήσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Τον αν με ρωτήσετε εμένα αν έχω κάποια πρόβλεψη για το αυριανό παιχνίδι, δεν έχω απολύτως καμία πρόβλεψη. Αυτό που έχω να πω είναι σε ό,τι αφορά την ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που τον υποστηρίζω έτσι και αλλιώς, το ξέρετε. Θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα από το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα αντέξει να παίξει σκληρή άμυνα και στα

4 δεκάλεπτα του αγώνα, ώστε να αποτρέψει τους Ισπανούς της Βαλένθια να σουτάρουν ή να δυσδύουν στο καλάθι με τέτοια ευκολία. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα κυρίως θα κριθεί στο κατά πόσο θα είναι εύστοχοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Νάν, ο οποίος είναι ο κύριος σουτέρ, ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν εντελώς άστοχος στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Χουάντσο, ο Σμάν, ο Γκραντ. Μεγάλο ρόλο θα παίξει η ευστοχία των παιχτών, λοιπόν. Η μπάλα πρέπει να μπαίνει στο καλάθι για να νικήσεις, τέλος.

σημαντικό ρόλο θα παίξει και η απόδοση του Λεσόρ. Αλλά και του Φαρίντ όσο χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν. Billy Eilish, Birds of a Feather, και σε λίγο έρχεται Lana Del Rey, Summertime Sadness.

Λοιπόν, Τρίτη, όπως είπαμε, 12 Μαΐου σήμερα, 48 λεπτά μετά τις 2 στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Θα σας έχει πει ο λογιστής σας ότι πρέπει να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή, η S1 της Entersoft One είναι ιδανική λύση.

Πάμε και σε κάτι άλλο, πάλι από την Ισπανία. Όπως όλα δείχνουν, ο Σοζέ Μουρίνιο θα κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν, με τον Πορτογάλο και τους Μερέγκες να φτάνουν σε συμφωνία σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη φτάσει σε πλήρη συμφωνία με την διοίκηση των Ισπανών και αναμένεται να αποτελέσει το νέο τεχνικό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν.

Λοιπόν, συγγνώμη, Σαρδάμ, κάνω έκανα και κάποια Σαρδάμ σήμερα, τι να κάνουμε. Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια αναφορικά με το τραγικό περιστατικό της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών σήμερα το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Ήταν γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται τα δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό από την ταράτσα της πενταόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μάλιστα το ένα 17χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του ενώ η άλλη 17χρονη νοσηλεύεται διάσωληνωμένη φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έχοντας υποστεί αιμορραγικό ίδημα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα διαμένει στη μοιραία πολυκατοικία επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη ζήτησαν από τον ένοικο της οικοδομής τα κλειδιά της ταράτσας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η γυναίκα εντελώς ανυποψίαστη κατήφθηνε τα δύο κορίτσια σε κοινόχρηστο σημείο. Τους έδωσε τα κλειδιά. Άλλες πληροφορίες λένε ότι τα δύο κορίτσια άφησαν σημείωμα πριν βουτήξουν, πριν πέσουν από τον εκτόροφο, ζητώντας συγγνώμη από τους γονείς τους. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την κατάσταση του σοβαρού τραυματισμού του παίχτη του Survivor στο Σαν Δομίνικο, τον Άγιο Δομίνικο. Billy Ray Martin, κάπου εδώ σας αφήνω. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ στον Kiss. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά, αμέσως μετά. Αργύρης Μιτσέλης, Afro House, DJ Mix. Γεια σας! Καλό απόγευμα και χαρείτε αυτές τις υπέροχες μέρες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 12 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι γελονονιτζάκια. Αν θέλεις οικονομία που θα σε εκπλήξει, κάνε στάση σε ένα βρατήριο Ελλήν. Η Unleaded Crystal Next χαρίζει περισσότερα χιλιόμετρα και προστατεύει τον κινητήρα. Θα την βρεις, είπαμε, στα βρατήρια Ελλήν. Τώρα θα ακούσουμε τον Golden, σε λίγο θα ακούσουμε και το Hang Up. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 92,9.

Ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss, Waiting for Tonight, που λέει και η Jennifer για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Θα βγει τέταρτος περίπου στις 10:20, στα στοιχήματα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Πάντως, εμείς στέλνουμε ευχές για δυνατή εμφάνιση και καλά αποτελέσματα, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Όπως ξέρετε, συνεχίζουμε τώρα με Beyoncé και Josie. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pump it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
6: Γερμανία.
2: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Συννεφιασμένος θα είναι αύριο ουρανός. Την Πέμπτη το μεσημέρι λένε οι προβλέψεις ότι μπορεί να βρέξει, το ίδιο και το Σάββατο. Η ώρα τώρα είναι 4:02. Ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε Blue, θα ακούσουμε Λίκη Λί και Κούλιο στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 12 Μαΐου στο 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η Άσονας. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Ποσειδόνος, στο Κέντρο και στην Αλίμου Κατεχάκη. Συνεχίζουμε με το Dance Monkey και το Die With A Smile. Όλες οι επιτυχίες 90's to Now παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Τρίτη στο 92,9 και θυμίζουμε ότι από τον Αύγουστο δεν θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες, οπότε αν δεν έχετε προλάβει να εκδώσετε καινούργια πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Η διαδικασία πάντως είναι εύκολη και πολύ σύντομη, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren που διαβάζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο για ταινίες και για ψηφιακό περιεχόμενο. Καλό νέο αυτό. Θα ακούσουμε και την Τζιούζι Φεραίρη. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 και
1: Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pop it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Άσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

12 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κάθε πρωί ξυπνάμε με το Breakfast Show που στις 9 παρά 20 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Όσοι απάντησαν σε 10 ερωτήσεις κέρδισαν, γι' αυτό εσείς δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Ακούγεται λίγο δύσκολο να κερδίσεις, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε και από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Τώρα θα ακούσουμε το Weekend, έρχονται και οι Ρίμον στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαρπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαρπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαρπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαρπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαρπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Welcome. Καλησπέρα μου. DJ Mix Live and Direct. Και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor, φαγή.gr.

σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 6, πάντα στο πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι που θυμίζει πολλά στους μεγαλύτερους και λιγότερα στους μικρότερους, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο με αυτόν τον τρόπο, καθώς έρχεται σε Afro House ρυθμούς πριν κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, θα μείνει προφανώς για να ακουστεί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες και γιατί όχι το καλοκαίρι του 2026. Τίτλος My Life θα μπορούσε να λέγεται Last Night the DJ Saved My Life, όπως το ξέρουν οι μεγαλύτεροι στις αρχές δεκαετίες του 80 του Sin Deep. Σε αυτό το τραγούδι υπογράφουν Alex Grafton, Γιασμίνοβα και Τίμι. Anyway, έτσι κι αλλιώς, σε αυτό το σημείο πριν πω τα υπόλοιπα, θέλω να στείλω χαιρετισμούς μου και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Hello girls! Να πω μια καλησπέρα και στο Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου, είναι συντονισμένος από το ξεκίνημα μου γράφει και είναι στο διαπασόνι μουσική. Χαίρομαι. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και όσο επιπλήσων Afro House ρυθμούς, θα πάμε στη Γαλλία που θα σας μιλήσω για μια καταγγελία για σαμποτάζ σε αισθητήρες θερμοκρασίας για κέρδη σε στοιχηματική. Αν είναι δυνατόν και όμως συμβαίνει. Επίσης, αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίραζαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες, φοβερό. Και τέλος, θα σας μιλήσω για μια εξαφάνιση 30χρονη στο Μεξικό. Η αστυνομία την έψαχνε με λάθος. Βάλτε και εισαγωγικά στο λάθος. Με λάθος πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων. Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, το έχετε παρακάνει με τα φίλτρα. Όταν χαθείτε, ούτε να σας βρούμε μπορούμε. Anyway. Να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι το φαγή.gr. Το φαγή δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το ξέρετε. Το φαγή.gr και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά άκουσες. Τα λούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και πριν έρθει το επόμενο track, πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία πόλη που μεταδίδουμε και σήμερα στα RGNA. Στην Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή έθριος και 22. Στην Καλαμάτα έθριος και

0: 5,5-6 λεπτά πριν από τις 6,5 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Από το πρόσφατο παρελθόν, 2024, My Love, Route 94, Jess Glynn, Alex Van. Όλοι αυτοί μαζί για ένα τεράστιο hit. Αυτό το ζήτησε στο ξεκίνημα η Χαρά και φαντάζομαι είναι ικανοποιημένη τώρα με όλο αυτό. Δεν θα πάμε με αυτό στο τέλος του ημιώρου, θα πάμε το επόμενο, το οποίο είναι νέα παραγωγή και φιγουράρι στα Afro Chart, σε πλέον πλατφόρμες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, να ετοιμάζεστε. Να στείλω σε ρυθμούς τα παιδιά που ακούνε από το Spice στα Λαδάδικα 46. Το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Λέγεται Spice. Καφές, μπέργκες, φωτιά. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion.

το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 4-4,5 λεπτά με τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 3η 12 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρος Παρασκευή 6 με 8, επιστροφή με Juno και κάτι πολύ όμορφο. Με τίτλο Κερίκο. Να πω καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στον Νικόλα, ο οποίος πανηγύριζε ακόμα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ και να είναι ο μόνος. Είναι κι άλλος που πανηγυρίζει, φαντάζομαι, από νησί. Για σένα, λέω, Πέτρο. Okay, μια χαρά, το αξίζεται, φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό φαίνεται στην πράξη, οπότε η πράξη προήλθε και το σηκώσετε, ρε Νικόλα, τι να πω. Μια χαρά. Επίσης θα στείλω χαιρετισμούς μου στο Σταμάτη που ακούει από Καλαμάτα. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ στην παρέα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα και σένα, Κωνσταντίνε. Περιμένω και τους υπόλοιπους, ενώ σήμερα αγωνιστική δράση στο μπάσκετ δεν έχει για τους μπασκετικούς. Αύριο είναι το παιχνίδι, το τέταρτο, το πέμπτο και τελευταίο της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό σε ισπανικό γήπεδο και τα πράγματα αλλάζουν δύσκολα. Σήμερα όμως έχει τένις, το ATP και το WTA Tour της στη Ρώμη, το χιλιάρι. Χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν αποκλειστεί και ο Στέφανος και η Μαρία Σάκαρη. Αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι του Ρούμπλεφ με τον Μπασιλασβίλη. Είναι στο 1-3 για τον Γεωργιανό. Σε 7 και 4 υπάρχει το Μεχμέντοβιτς Λανταλούσι του Ισπανού. Στις 7 και 4 αυτό από την Κοσμότε. Και το Τιράντε του Αργεντίνου με το Μετβέντεφ, τον Ντανίλ Μετβέντεφ του Ρώσου. Όσο αφορά τις γυναίκες, να πω ότι το μεσημέρι η Ρουμάνα Κριστέα

playoffs για άνοδο στην Premier League. Τις απευθείας μετάδοση από την Cosmote, στη Γαλλία, στη Λίγκα, Red Star, Rodez για τα playoff, για την άνοδο προφανώς. Στη Super League στη χώρα μας, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 7. Η Φυσιά Ατρόμητος στην ίδια ώρα, όπως και το Πανετολικός Λάρισα. Ενώ στην Ισπανία έχει τρία παιχνίδια.

Suzuki 2026. Θα το περίμενα, αν και μου αρέσει, θα το περίμενα λίγο πιο juicy, με περισσότερο sample από το classic Suzuki. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. But anyway, όλα καλά. Εσύ έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σε αυτό το σημείο θα σου μιλήσω, ενώ θα βρεθούμε κατά κάποιο τρόπο στη Γαλλία, που υπάρχει μια καταγγελία για σαμποτάζ σε αισθητήρες θερμοκρασίας για κέρδη στη στοιχηματική. Κι όμως, παιδιά, κι όμως, το πειράξανε και αυτό. Ζωγαδόροι, προσέξτε, παραποίησαν αισθητήρες μετεωρολογικού σταθμού για να κερδίσουν λεφτά.

σε στοιχηματική εταιρεία. Η Meteo France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αισθητήρες θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle δέχτηκαν εξωτερική παρέμβαση. Στόχος φαίνεται πως ήταν η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων για στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket, επιτρέποντας σε ορισμένους χρήστες να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Τα δεδομένα έδειξαν ανομαλίες κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, συγκεκριμένα 15 Απριλίου, ενώ το απόγευμα η θερμοκρασία ήταν 18 βαθμούς Κελσίου, ξαφνικά γύρω σε 9.30 εκτοξεύτηκε στους 22, προτού πέσει ξανά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αυτή η απότομη άνοδο συνέπεσε με την ολοκλήρωση στοιχημάτων στο Polymarket, όπου πάνω από 500.000 δολάρια είχαν πονταριστεί στη θερμοκρασία του Παρισιού. Ένας ανώνυμος παίχτης πόνταρε 119 δολάρια ότι η θερμοκρασία θα ξεπερνούσε τους 18 βαθμούς Κελσίου εκείνο το βράδυ και κέρδισε 21.398 δολάρια. Είναι κουλό, ρε παιδιά, κουφό εντελώς. Τι έκαναν οι άνθρωποι. Η Meteo France τώρα κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία του αεροδρομίου, κάνοντας λόγο για φυσικά ευρήματα σε ένα από τα όργανα. Υπάρχουν εικασίες ότι κάποιος χρησιμοποίησε αναπτήρα ή ένα φορητό σε σουάρ μαλλιών για να ζεστάνει τεχνητά τον αισθητήρα ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόταν για να κλειδώσει το στοίχημα. Η εταιρεία αναλύσεων Bubble Maps ανέφερε ότι κανένας άλλος μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή του Παρισιού δεν

με τις αποκαλύψεις τέλος, το Polymarket σταμάτησε να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και στράφηκε στο σταθμό του αεροδρομίου Le Bourget για τη διευθέτηση των στοιχημάτων, ενώ οι έρευνες των γαλλικών αρχών ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Λογικό με τέτοια που κάνουν. Επιτυχίες καδών, επιτυχίες συνέχεια.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. 4,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα, 3η 12 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δεύτερος Παρασκευή 6 με 8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη Alley Dog, Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Μια μεγάλη καλησπέρα και στην Αγγελική που ακούει από την Κεφαλονιά. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στη Χαρά που μου γράφει τα δικά της. Ευχαριστώ για τα κολλά σου λόγια. Όταν θα έχω νέα θα σου πω για αυτό που λέω που ρωτάς. Ο Σταμάτης είναι στην παρέα και ακούει δυνατά.

17-17,5 λεπτά μετά τις 7, υπέροχο track από το παρελθόν Daft Punk, αλλά σε ένα μοναδικό remix από David McKay. Έστω και έτσι μου αρέσει. Πάντα με τρέλαινε, ακόμη με τρέλαινε, έστω και έτσι. Εγώ πάντως το κάνει συνήθεια στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζει το έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και υπό τους ήχους του Instant Crush από τους Daft Punk και το remix του David McKee, θα σου μιλήσω για τους αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη που μεταφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που μόλις συντονίστηκε. Hello to you. Ενώ, για ακούστε ρε παιδιά τι έγινε. Μια πανέξυπνη ιδέα ώστε να μοιράσουν κλήσεις για αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι, πραγματικά τι σκέφτονται. Προσέξτε. Ντύθηκαν κυριολεκτικά οι οικοδόμοι και ξεγέλασαν τους οδηγούς. Σε μια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε τελικά, επιχείρηση, προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης με τους άντρες της να αφήνουν για λίγο τις στολές και να μεταφιέζονται

μέσα σε μόλις 4 ημέρες κόπηκαν συνολικά 967 κλήσεις, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα 401 κλήσεις, χρήση κινητού αφηρημένη οδήγηση 138 κλήσεις, νόμος Move Over 160 κλήσεις, ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους. Ακόμα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης επισήμανε ότι ο αριθμός των κλήσεων φέτος παρουσίασε αύξηση 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επιχείρηση του 2025. Η δράση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για την οδηγική ασφάλεια στις ζώνες έργων. Είπατε κάτι? Τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε άλλο? Απίστευτο κυριολεκτικά. Και καλόρ, και καλόρ.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 20 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τρίτο, για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. 5-5,5 λεπτά μετά τις 7.30. Τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τρίτη βεβαίως, 12 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Να πω μια καλησπέρα και στη Δώρα που ακούει δυνατά από το σπίτι. Η Αφροδίτη από το Ηράκλειο του Κρήτης μου

Fernandez. Και το τίτλο Electro, το Electro με K. Κάτι σας χρωστάω για το τέλος. Ναι, είναι για κάποια που ψάχνουμε και ψάχνουν κάποιοι να τη βρουν. Χάθηκε ρε παιδί μου κοπέλα και δεν τη βρίσκουν. Πώς θα τη βρουν? Όσο make-up έχει αλλάξει εντελώς. Δεν την αναγνωρίζει κανείς. Θα μας απασχολεί σε λίγο αυτό το θέμα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει παίξει πολύ στο ίντερνετ και στην τηλεόραση. Αλλά τελικά κάποιες αλλάζουν εντελώς. Δεν μπορείς να τις αναγνωρίσεις όταν πέσει το make-up. Το επόμενο τραγούδι είναι έκπληξη. Είναι από τα αγαπημένα μου. Ήταν από τα αγαπημένα μου όταν το κυκλοφόρησαν οι Goodman. Έρχεται σε Afro House ρυθμού σε πάρα πολύ λίγο από Thimba.

Όπως ακούτε, In Denial. Για Milk and Diaz. Στα λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Και αυτό από τα φρέσκα. Νέα παραγωγή. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Η λύση είναι μία Spicy, μια με λαχταριστές κρέπες, burgers, καφέ, sandwiches και γλυκές βάφλες. Στο Spicy κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Λάβα 1046 στο Μυτιλίνη. Και εδώ στη Μυτιλίνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr.

ψάχνουμε στο Μεξικό, 30χρονη παρακαλώ. Η αστυνομία την έψαχνε με λάθος. Βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό το πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων. Μια κοπέλα λοιπόν, δύο διαφορετικές εικόνες. Αγνοούμενη στο Μεξικό, δυσκόλεψε τη ζωή της αστυνομίας με την υπερβολική επεξεργασία των φωτογραφιών της στα social media. Και εγώ έλεγα πριν για make-up. Είναι και αυτό, είναι και τα φίλτρα στα social. Υπόθεση εξαφάνιση στο Μεξικό πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με την υπερβολική χρήση φίλτρων και εργαλείων επεξεργασίας εικόνα στο διαδίκτυο. Η προσπάθεια εντοπισμού αυτής της 30χρονης γυναίκας που εξαφανίστηκε στην πολιτεία Τσιάπας παρεμποδίστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίσες αναζήτησης δεν είχαν καμία σχέση, μα καμία όμως, έτσι έχω μπροστά μου, με την πραγματική της εμφάνιση.

εμφάνιση. Βλέπω και τη με και τη δε περίπτωση. Η Γκρέσια Γουαδαλούπη Οράντες Μεντόζα εξαφανίστηκε τη νύχτα της 12ης Απριλίου στο Δήμο Οκουζανκόλταντε Εσπινόζα, αν το λέω σωστά. Μετά την αναφορά της οικογένειάς της, η αστυνομία ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ΑΛΜΠΑ, ένα μηχανισμό που ξεκινά άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση αγνοούμενων γυναικών. Ως μέρος του πρωτοκόλλου τώρα, οι αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες της 30χρονης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που λέγαμε πριν. Σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, το άτομο στις φωτογραφίες ήταν αγνώριστο. Η υπερβολική χρήση φίλτρων και ψηφιακής επεξεργασίας καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για τους πολίτες να την αναγνωρίσουν στον δρόμο. Πόσα δυνέρευκαν με φωτογραφίες γεμάτες φίλτρα, ήταν ένα από τα χιλιάδες σχόλια στα social media αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της ωρεοποιημένης ψηφιακής εικόνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε ώρα είναι κρίσιμη πραγματικά. Τέλος να πω ότι ευτυχώς η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μερικές μέρες αργότερα σε αυτοκινητόδρομο και πλέον βρίσκεται υπό την προστασία των αρχών. Η υπόθεση της όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη χρήση των social media ως πηγή για επίσημα έγγραφα αναγνώρισης. Μουσική συνέχεια με Jira.

Αυτό είναι το La Saeta. Oliver Gill, Pepe Citarella, Rosevilla, Pirivas, όλοι αυτοί μαζί για αυτό το track. Ήταν το πρώτο λεπτό για σήμερα, άλλο ένα έχει

13 Μαΐου, ακριβώς 6 το απόγευμα, θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επίσης αυτό το σημείο να ευχαριστήσω, θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο.

0: μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 21 0 23 860.

Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένες.

0: με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
2: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
6: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
8: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στον ομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
1: Goa Beats Bar.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Man Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.